0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
0: Mad Radio 107. Το ακούς και το λες δυνατά.

0: 107.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Mad Radio,
3: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου κι αν πας.

Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.

Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: baby, I'm a fireball.
1: Μαντρελιό 107.
2: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
4: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
3: Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Μαντρελιό
3: 107. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Mad Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: Radio
1: 107. Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Madrid
2: Radio. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

عزیزم بریم آهنگ تو بسازیم. زود باش.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Μαντρίδιο,
2: εκπόρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
4: Ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι την εμφάνιση.
5: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
4: Μην το πεις!
5: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
6: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, ξυπνήσατε? Μπράβο σας, παιδιά. Η Κατεχάκη γίνεται ένας χαμός. Να πούμε.
1: Και η Μητού.
0: Καλή υπομονή σε όσους οδηγάνε, σε όσους πηγαίνουν στη δουλειά τους. Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Μια μέρα είναι υπομονή. Γιατί αύριο είναι Παρασκευή, οπότε καταλαβαίνετε. Καλημέρα σας, καφές, μουσική. Εμείς εδώ, τα κορίτσια στην πόλη, να σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr. Καλημέρα, καλημέρα για από μένα. Είμαι η Βρυσίδα. Καθυστερήσαμε λίγο να μπούμε σήμερα στην εκπομπή. Δεν πειράζει, γιατί είχε πάρα πολύ κίνηση. Έπεσε ο καφές πάνω μου. Δεν μ' άφησε να περάσω. Άκου τώρα τι. Δεν μ' άφησε.
0: Όλα
1: να...
0: τα άπαθε.
1: Καλά, ναι.
0: Τα
1: καλά, πέρασε. Ήθελα να έρθω στην έξοδο για εδώ.
0: Το άκουγα.
1: Και
0: αυτό.
1: Δεν μ' άφηνε να στρίψω από δεξιά, έτσι. Όχι αριστερά. Η αριστερά η λωρίδα τρέχει. Η δεξιά πάει πιο αργά, υποτίθεται. Εγώ κώδικα σε οδηγίε κυκλοφορία.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν μ' άφηνε να στρίψω. Δεν μ' άφηνε. Δηλαδή είχε πάει στη γωνία μου και δεν μ' άφηνε να πάρω την έξοδό μου και μπήκα σε άλλη έξοδο. Οπότε άργησα να έρθω.
0: Τέλο
1: πάντων, οπότε επειδή εμεί πήραμε αμάξι, εγώ θα σου πω 8 ωραίε διαδρομέ, αλλά με τα πόδια. Όχι με το αμάξι, εντάξει.
0: Για να
1: το
0: πιάσουμε. Για να έρχεσαι, λέει, να πηγαίνει στη δουλειά σου με τα πόδια.
1: Καλύτερα με τα πόδια. Ναι, γιατί με τα αμάξια έχουν πάρει όλοι δίπλωμα και η μισή δίπλωμα πρέπει να το πάρουμε πίσω. Δεν είναι να του το δώσουμε. Λοιπόν, αν θε να ξεκινήσει την ημέρα σου με θέα και καθαρό αέρα και χωρί νεύρα, αυτέ οι διαδρομέ αξίζουν πραγματικά ή πρέπει να βάλει μια θέση στη λίστα σου. Αν λατρεύει τη θάλασσα, όπω εγώ που τη λατρεύω και δεν μπορώ χωρί αυτήν, Φλίσβο Μαρίνα Αλίμου, Βουλιαγμένη Αστέρα και Λίμνη. Λίμνη Βουλιαγμένη στο KPCN, δεν ξέρω τι είναι.
0: Μήπως λέει λιπάσματα εκεί που είναι τα λιπάσματα.
1: Δεν ξέρω. Λίμνη Βουλιαγμένη. Αυτά είναι, έχει πολύ ωραία μέρη για να περπατήσει. Επίση, για όσου προτιμούν βουνό και
0: εγώ είμαι αυτή.
1: Ναι. Είναι ο Ημιτό, που ναι. Είναι εκεί με τα μάξι, μη πα με τα πόδια καλύτερα. Πάρνηθα, Λυκαβητό και Εθνικό Κήπο.
0: Αχ, ο Εθνικό Κήπο, παιδιά, είναι υπέροχο. Όντως, ειδικά άμα δεν είναι Σαββατοκύριακο και δεν έχει φουλ κόσμο, μπορεί να πα εκεί πέρα και να χωθεί, να κάνει και πικνίκ. Είναι καταπληκτικά. Τέλο πάντων, η καλύτερη πρωινή βόλτα στην Αττική είναι εκείνη που σε κάνει να ξεχνά ότι βρίσκεσαι στην Αθήνα. Μείνετε μαζί μα, λοιπόν, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται και με τα ζώδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε, 106,2 ακούτε και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Και ήρθε η ώρα να σου πούμε αυτό που όλοι θέλουμε πραγματικά. Να ακούσουμε τι γίνεται με τα ζώδια της ημέρας.
1: Ναι,
0: οπότε
1: είναι, ένα
0: είναι η αγαπημένη ώρα του
2: ζώδια στο Mandra Radio 106,2.
0: Του ζώδια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με κρυό. Για πες μου λοιπόν, κρυέ. Σήμερα έχεις ενέργεια στα κόκκινα, έτσι δεν είναι? Πρόσεχε μόνο, μην τα πεις έξω από τα δόντια.
1: Ταύρε μου, mood για καλοπέραση on. Μην το παρακάνεις μετά, αύριο θα αρχίσω να κατάλαβες.
0: Δίδυμη, επικοινωνία στο full. Θα ακούσεις κάτι που θα σε βάλει σε σκέψεις όμως.
1: Καρκινάκι, λίγο πιο ευαίσθητο σήμερα, αλλά και πιο γλυκούλης από ποτέ.
0: Λέων, στα φώτα φυσικά όπως πάντα. Κάποιος σε παρατηρεί και όχι τυχαία.
1: Παρθένος, οργάνωση level expert. Αλλά θέλω λίγο να χαλαρώσει, παρακαλώ. Δεν είναι όλα τέλεια, δεν χρειάζεται να είναι.
0: Ζυγός, διλήμματα πολλά. Διάλεξε με καρδιά και όχι με τη λογική σου.
1: Σκορπιός, intense vibe. Κάποια αποκάλυψη σε σοκάρει. Με την καλή έννοια.
0: Τοξότης, θες περιπέτεια now. Έστω μια αφόρμητη έξοδο τέλος πάντων. Θα σου φτιάξει την ημέρα σου.
1: Εγώ καιρός, focus στη δουλειά, αλλά μην ξεχνάς να ζήσεις και λίγο.
0: Υδροχός, απρόβλεπτος όπως πάντα. Μια ιδέα σου μπορεί να γίνει hit.
1: Ηχθή μου, ρομαντισμός mood on. Αφήσου λίγο στο συνέστημα, εντάξει. Τα άστρα μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο θα έρθει η Βρυσίδα να μας πει για ένα υγιεινό σνακ με φύλλα ρυζιού. Μείνε μαζί μας.

0: Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, Mad Radio 106,2. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα πιο healthy vibes.
1: Lifestyle and healthy tips.
0: Ναι, λοιπόν, θα σου πω ένα πάρα πολύ ωραίο που τρελαίνομαι εγώ. Αυτόν τον καιρό έχω τρελαθεί με αυτό.
2: Ναι, ναι, μας το έλεγες.
0: Σου έφερα και τη ρόπιτα, μην μιλάς. Υγιεινό snack με φύλλα ρυζιού, rice paper rolls. Γενικότερα δεν έχουν καθόλου calories αυτά τα rice paper rolls. Και επίσης είναι πάρα πολύ χορταστικά. Είχα βάλει τις προάλλες δύο τέτοια, όπως θα σου πω, αλλά εγώ έβαλα και σολομό. Και ξαναπίνασα, δηλαδή το έφαγα γύρω στις 9.30-10 και ξαναπίνασα την άλλη μέρα στις 9.30-10. Δηλαδή ήμουν πάρα πολλές ώρες νησική και δεν πεινούσα, ήμουν ok. Λοιπόν, άκου. Υλικά χρειάζεσαι φύλλα ρυζιού, το οποίο θα τα βρεις σε σούπερ μάρκετ ή σε διάφορα με κινέζικα και τέτοια. Αγγούρι σε sticks, καρότο σε sticks, αβοκάντο, κοτόπουλο βραστό ή τόνο προαιρετικά ή σολομό, εγώ βάλω σολομό, μαρούλι ή ρόκα, λίγη σος σόγιας ή γιαούρτι με λεμόνι.
2: Αυτό το προτιμώ, δεν μου αρέσει η σόγια.
0: Ναι, ok. Με γιαούρτι και λεμόνι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, το βουτάς το φύλλο ρυζιού λίγα δευτερόλεπτα σε χλιαρό νερό να μαλακώσει. Γιατί είναι λίγο σκληρό, να ξέρει. Λίγο σπάει. Δηλαδή, σπάει να ξέρετε άμα το προσέχει. Μαλακά. Το απλώνεις σε επίπεδη επιφάνεια, βάζεις μέσα τα υλικά σου, λαχανικά ή πρωτεΐνη αν θέλεις, ό,τι θες τέλος πάντων. Το διπλώνεις σαν ρολάκι τύπου spring rolls και είναι έτοιμο, μπορείς να το φας.
2: Ωραία. Γιατί. Μπορείς να το φας και πέρασε από μπροστά της όλη της η ζωή. Είδα την βρυσίδα να τρώει αυτά τα spring rolls. Μετά να σκέφτεται πόσες θερμίδες έχουμε. Μετά να σκέφτεται πόσο.
0: Σκέφτηκα ότι. Ήθελα να το εξηγήσω ότι αυτό δεν χρειάζεται. Μπορεί να το ψήσει στο air fryer. Μπορείς να το φας όμως και ομό. Δηλαδή και ομό είναι σαν snack αυτό. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν πώς θα του εξηγήσω ότι και έτσι τρώγεται. Αρκεί όμως να το βρέξει.
2: Έτσι όπως μας το εξηγεί. Ναι, οπότε ναι, μπορούμε απλά να το βρέξουμε να το φάμε και ομό. Χωρίς να το μαγειρέψουμε. Πάρα πολύ ωραία πράγματα μαθαίνουμε σε αυτή την εκπομπούλα. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε και το σημερινό μας healthy break. Μείνετε συντονισμένοι στο Mad Radio 106,2 γιατί ακολουθούν μόνο επιτυχίες, πολλή ενέργεια. Και εμείς τα λέμε σε λίγο. Μην πάτε πουθενά, έτσι. I'm

0: Καλημερούδια. Ελπίζω να έχετε ανοίξει για τα καλά τα μάτια σας πια. Να έχετε πιει για τα καλά.
1: Έχει και εσύ τη ρόπιτα.
0: Έχω, τι
1: ναι,
0: έχω.
1: Τα χίλια σου τη ρόπιτα.
0: Τη ρόπιτα.
1: Εδώ πάνω είναι.
0: Πού, εδώ. Να μια μπουκίτσα δάγκωσα, μην νομίζετε. Με ένα γκούρι τη βγάζω όλη μέρα. Ελπίζω
1: τι
0: λοιπόν.
1: Τι λες ότι λέγα.
0: Τίποτα. Απλά λέω τα χέλη τέτοια σου. Ελπίζω να έχετε πιει καφεδάκι και να σας καλωσορίσω στην παρέα μας. Παιδιά, σήμερα ο καιρός είναι καταπληκτικός.
1: Δεν μου επικλέψεις και τον καιρό τώρα.
0: Συγγνώμη, δεν θα πω τις θερμοκρασίες. Θέλω να πω απλά ότι είναι καταπληκτικός αν είσαι στην παραλία. Εκεί ήθελα να πω. Καταλαβαίνεις. Ή αν είσαι καμπολού.
1: Ωραία, ναι. Η αλήθεια είναι ότι όταν μου λες παραλία, σκέφτομαι καλοκαίρι. Και τι έχουμε κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Έχουμε
1: εννοείται τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έχουν γίνει πλέον sold out τα εισιτήρια, οπότε αυτό είναι ο μόνο τρόπο που μπορεί να κερδίσει εισιτήρια. Πώς? Ακούς MAD Radio 106,2 κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή, σου δίνει δυνατότητα να κερδίσει διπλές προσκλήσεις και να βρεθεί μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access φυσικά. Άκου καθημερινά λοιπόν MAD Radio 106,2 και μόλις ακούσει το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, τότε στέλνει μήνυμα τη φράση MAD VMA στο Viber 6936 646 656 και μπαίνει στην κλήρωση. Να ξέρει, η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή MAD Drive. Τότε πρέπει να ακούς για να δεις αν κέρδισες. Και δύο νικητές κερδίζουν μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία.
0: Καταπληκτικ, magnifique. Ακόμα και αν δεν έχουμε εισιτήρια, εμείς τους δίνουμε την ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, γι' αυτό να είστε συντονισμένοι. Συντονισμένοι όμως θέλω να είστε και με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Η ΗΠΑ πραγματοποίησαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Απάτσι και το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων. Πλήθος ερωτημάτων παραμένουν αναπάντητα γύρω από το διπλό φωνικό που σημειώθηκε στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη και
3: 100 λεπτά.
4: Πού πας?
3: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
5: Κοίτα ψηλά. Βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
6: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
5: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες. Και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
7: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανουζή.
5: Οι Φραουλίτσες. Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
8: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
9: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410 32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
10: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι?
4: Στον Ντινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
10: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
4: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
10: Παιχνίδια Ντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
4: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
11: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
12: Το βρήκατε.
11: NS95 Cafe Bar. Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας. NS95 Cafe Bar. Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα.

0: Μπανδάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 2641-030-7064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο. NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 40 χρόνια εμπειρίας, 10.000 ευχαριστημένοι πελάτες, ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας, επαγγελματικός εξοπλισμός, με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Σε έναν υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο 804 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων, έπιπλα μπαρ, καφετεριών, ξενοδοχείων, κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαερισμού. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 23 382. Κουρκούτας, 40 χρόνια πρώτος στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
4: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη. Η ποιότητα στην τροφή.

0: βάλαμε μουσική και είμαστε έτοιμες για όλα τώρα. Είμαστε έτοιμες, καταλαβαίνεις.
1: Έτοιμες είμαστε.
0: Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, ακούς Mad Radio 106,2 και τώρα ήρθε η ώρα για τα πιο...
2: Viral News.
1: Τη ημέρα, ακριβώς. Και άκου τώρα τι χαμό έχει κάνει αυτό που θα σου πω τώρα στο ίντερνετ.
0: Όπα.
1: Τα πρώτα κοτοπουλάκια από τεχνητά αυγά παρουσιάστηκαν ως επανάσταση της επιστήμης. Ναι, λοιπόν.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτό.
3: Μόλι το. Χαίρετε αυτή.
0: Η Βρυσίδα γιατί χαίρεται.
1: Όχι, δεν χαίρεται.
0: Ότι θα τρώει η κάρτα SD έχει καταλάβει.
1: Όχι, δεν χαίρομαι.
0: Ότι τα κοτόπουλα αυτά δεν γεννήθηκαν, έκαναν install, το έχει καταλάβει.
1: Άκου, αναγύρωση εταιρεία βιοτεχνολογία Colossal Bioscience.
0: Μπράβο.
1: Bioscience. Μικρή λεπτομέρεια όμως, τα έμβρια προήλθαν από κανονικά γονιμοποιημένα αυγά. Και η έρευνα δεν έχει καν περάσει από πλήρη επιστημονική αξιολόγηση.
0: Να πω λίγο κάτι.
1: Κλασική εποχή.
0: Ναι, να πω λίγο εδώ. Παλιά δεν ρωτούσα. Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα.
1: Τελικά το αυγό έκανε την κότα.
0: Τώρα θα ρωτάμε, το σερβερ έκανε το αυγό ή το αυγό το σερβερ. Και πάει λέγοντας.
1: Όχι, αλλά καλό ήταν. Μάλλον το αυγό έκανε την κότα.
0: Μάλλον.
1: Γιατί τα αυγά. Το πιο ωραίο που διάβασα ήταν τα σχόλια από κάτω. Να σου πω κάτι την αλήθεια, Κατερίνα μου. Πεθαίνω για τα σχόλια του κόσμου. Έχει πολύ ζουμί η κότα εδώ. Λοιπόν, άκου. Καλό.
0: Αν άκουγα εγώ, άμα το βλέπα εγώ, και εγώ θα έγραφα σχόλιο.
1: Λοιπόν, γράφει μία από κάτω. Ναι. Κάπως έτσι ξεκίνησε και το Jurassic Park.
0: Ισχύει. Ωραία. Ισχύει. Να πω.
1: Ο άλλος λέει, άντε επιτέλους θα έχουμε και ένα γνήσιο Godzilla. Ρε, εγώ πεθάνησα σχόλιο. Εγώ πεθαίνω για αυτά τα βίντεο. Αλλά στα σχόλια από κάτω. Μπαίνω και περνάω τέλεια.
0: Η μάνα τους ποια είναι σε αυτά τα κοτόπουλα.
1: Τα κοτόπουλα. Κοίτα,
3: ναι, είναι όρφανα.
1: Είναι
3: όρφανα.
0: Δεν έχουν μάνα, ρε παιδιά.
1: Ότι προήλθαν από κανονικά γονιμοποιημένα αυγά.
0: Ποιος είναι ο πατέρας?
3: Αφού είναι τεχνητά αυγά, πώς προήλθαν από κανονικά γονιμοποιημένα αυγά?
1: Είναι το κοτόπουλο, ναι. Πήρανε το DNA λογικά από ένα άλλο αυγουλάκι. Όχι, από ένα άλλο αυγουλάκι.
0: Ναι.
1: Λέει από κανονικά γονιμοποιημένα αυγά. Άρα πήραν από ένα αληθινό αυγουλάκι το DNA και φτιάξαν ένα ψεύτικο αυγουλάκι. Ψεύτικο. Ένα κλόνο.
0: Ναι.
1: Μάλλον.
0: Ωραία. Όλο αυτό είναι οριακά θρίλερ.
1: Πιστεύετε, τρώγαμε τέτοια κοτόπουλα.
0: Εγώ δεν τρώω πλέον κοτόπουλο από τώρα, να ξέρετε.
1: Ούτε εγώ τρώω,
0: παιδιά, γιατί έχω τρομοκρατηθεί με κάποια βιντεάκια που έβλεπα. Οπότε ναι, κάπως έτσι αυτά τα τεχνητά αυγά και τα viral σχόλια που θυμίζουν Jurassic Park τελειώσανε. Πάμε σε κάτι πραγματικά σημαντικό. Να δώσουμε ζωή στον πλανήτη μας. Να ανακυκλώσουμε τις μπαταρίες μας με τις αφείς για το καλό. Γιατί το καλό πάντα επιστρέφει. Το καλό πάντα επιστρέφει, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, τους δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μια μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής. Δεν έχεις καμιά δικαιολογία. Και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου MAD TV και στο MAD Radio 106,2 και στα social μας. Και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει, και τον Γιάννη Τσουμπάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό επιστρέφει σε όλους.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρε 106,2. Ακούτε και ναι, σας έλειψε η φωνούλα μου. Ναι, είμαι σίγουρη πως σας έλειψε. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Αχ, ξυπνήσατε με κέφι, μπράβο.
1: Κάθονται κάπου έτσι, γίνει σκεπασμένοι και κάνουν έτσι.
0: Όχι, ρε, στα μάξι είναι και του φτιάχνουν τη διάθεση. Γιατί είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και είμαστε εδώ για αυτό το λόγο, για να του φτιάχνουν τη διάθεση και να πάνε καλά στη δουλειά του και να μην ανησυχούν που έχει πάρα πολύ κίνηση έξω. Όχι, όχι, όχι, μη στεναχωριέστε. Θα φτάσετε κάποια στιγμή στη δουλειά σα, δεν πειράζει. Λοιπόν, ναι, ακούτε Μαντρέτη 106,2 και ήρθε η ώρα για το
2: Poll στο Instagram.
1: Ακριβώς, και η ερώτησή μας σήμερα είναι: προτιμάς YouTube ή Spotify? Και εδώ πέρα, παιδιά, να ξέρετε, στο δικό μου το poll λέει 72% YouTube και 28% Spotify. Είχα έναν φίλο που λέει τίποτα από τα δύο. Ελπίζω να κλείσουν και τα δύο.
0: Γιατί καλέ?
1: Γιατί δεν ξέρω. Είναι μουσικός κιόλας. Μήπως γίνεται τίποτα, μήπως κάτι τους κάνει πλατφόρμα.
0: Για τα δικαιώματα γι' αυτά.
1: Δεν ξέρω.
3: Δεν πληρώνει καλά το Spotify τους μουσικούς.
0: Α, γι' αυτό δεν του άρεσε. Το YouTube πληρώνει.
1: Το YouTube γενικά, αν έχει μισό, το YouTube πληρώνει. Απλά πρέπει να φτάσεις κάποιες χιλιάδες views.
0: Όχι, ρε, αυτό. Τι? Εγώ γενικά τους μουσικούς εννοώ. Δηλαδή
1: ό,τι ανεβάζεις,
0: πάνικ,
1: οτιδήποτε ανεβαίνει,
0: ναι,
1: επειδή φοριέται πλέον, από ό,τι έχετε καταλάβει όλοι που έχετε YouTube, διαφήμιση πάνω στο εκάστοτε βίντεο, ναι, και μπορεί καμιά φορά και δυο και τρεις και τέσσερις ανάλογα,
0: ναι,
1: από αυτό το πράγμα βγάζουν λεφτά.
0: Μάλιστα. Okay. Εμένα είναι 78% YouTube και 22% Spotify. Να πω την αλήθεια, μέχρι τώρα δεν είχα Spotify, τώρα απέκτησα. Γιατί είχε πιο ωραία τραγούδια και είχε πιο ωραία σειρά τραγουδιών από το YouTube που έβαιναν αλλιώς κάπως οι λίστες, τέλος πάντων. Μάλιστα, αυτά ήταν τα ποσοστά του Paul. Και να σας πω όμως ότι αυτά τα ακούμε και στο αμάξι συνήθως, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο πράγμα όταν οδηγείς?
0: Είναι εκείνη η στιγμή που μπαίνει το αγαπημένο σου τραγούδι και ξαφνικά όλα φαίνονται λίγο καλύτερα. Καλά, έχει βίντεο κλιπ το γυρίζουμε εδώ πέρα, έτσι. Λίγο πιο ανάλαφρα. Και κάπως έτσι είναι η λογική του Skoda Zen, του νέου προγράμματος της Skoda που προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για όλα τα μοντέλα Skoda για να απολαμβάνετε όταν οδηγείτε τη μουσική και το Skoda σας και όχι τις έννοιες.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα 106,2 ακούς και ναι, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10 θα σου κρατάμε πάρα πολύ ωραία παρέα.
1: Ναι, και 5 πράγματα λοιπόν που είναι νόμιμα σε κάποιες χώρες, θέλω να σου πω εγώ τώρα, αλλά παράνομα σε άλλες. Λοιπόν, νούμερο 1. Να περπατάς γυμνός σε δημόσιο χώρο.
0: Είναι αυτονόμιμο κάπου?
1: Σε κάποιες χώρες επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις. Σε αυτό το σημείο να πω ότι ο θείος μου
0: Μας το έχεις πει.
1: Τρέχει γυμνός
0: στη Γερμανία, νομίζω.
1: Ωραία, στη Γερμανία. Οπότε, νόμιμο σε Γερμανία και σε συγκεκριμένες παραλίες.
0: Αυτές είναι οι προϋποθέσεις.
1: Παράνομο σε Ηνωμένο Βασίλειο, είπα, Ταϊλάνδη και γενικά και στην Ελλάδα. Να ξέρετε, μην αρχίσετε να βγαίνετε έξω γυμνή, είναι παράνομο.
0: Σε κάποιες χώρες σε γράφουν για παρκάρισμα, σε άλλες επειδή ξέχασε το παντελόνι σου.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το ξέχασα, το κάνει επίτηδε.
1: Επίτηδε το κάνουν, παιδιά. Εδώ χθε είχα συζήτηση που λέγανε πόσο πιο free νιώθουν όταν δεν φοράνε ρούχα και εσόρουχα. Και λέω, άμα σε δω ποτέ γυμνή, δεν θα σε ξαναδώ κανονική, να ξέρει. Θα σε βλέπω πάντα γυμνή μετά και να σφορά ρούχα. Λοιπόν, το νούμερο 2. Να κοιμάσαι το αυτοκίνητό σου. Σε ορισμένε περιοχέ επιτρέπεται. Αλλού γράφουν πρόστιμα. Απαγορεύεται. Ο ίδιος άνθρωπος, διαφορετικός νόμος. Λοιπόν, είναι νόμιμο στην Νορβηγία και στην Ιαπωνία, γιατί εκεί ο κόσμος μάλλον το πάει τάπα. Ναι. Τρέχει ναι. Και σου λέει, άσε τον άνθρωπο να κοιμηθεί εκεί πέρα μέσα στο αμάξι του. Παράνομο στο Σαν Φρανσίσκο, στην ΗΠΑ, στην Αυστραλία και στην Ελλάδα, να πω σε αυτό το σημείο, γιατί κάπου πρέπει να μας εμπεριέχει όλο αυτό και εμάς. Και στην Ελλάδα, να πω σε αυτό το σημείο, απαγορεύεται να κοιμάσαι μέσα στο αμάξι, αν το αμάξι σου είναι παρκαρισμένο έτσι σε δημόσια θέα. Okay. Απαγορεύεται. Έρχεται η αστυνομία, σου χτυπάει και σου λέει τι κάνεις, αν γίνεται κάτι κτλ. Ναι.
0: Άρα εδώ εσύ, στο αμάξι σου πληρώνεις βενζίνη, ασφάλεια, ναι, τέλει, ναι, και στο τέλος του μήνα μην μπορείς να κοιμηθείς και μέσα. Ναι. Που το πληρώνεις.
1: Δεν πληρώνεις ενίκη όμως.
0: Συγγνώμη, μην τους δίνεις ιδέες. Μην τους δίνεις ιδέες.
1: Ναι. Λοιπόν, το νούμερο 3, να ταΐζεις τα περιστέρια καταπληκτικά. Σε αρκετές πόλεις απαγορεύεται. Μπορεί να πληρώσεις ακριβά μια και καλή αυτήν την πράξη. Νόμιμο είναι σε Σερβία, Ιταλία και φυσικά και σε Ελλάδα είναι νόμιμο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παράνομο είναι στη Βενετία, στην Ιταλία και στη Σιγκαπούρη. Νομίζω ότι φαντάζομαι το λόγο.
0: Στην Ιταλία είναι νόμιμο, απλά στη Βενετία της Ιταλίας δεν είναι. Άρα ναι, πρέπει να ξέρεις ότι πάω Ιταλία, είναι νόμιμο, αλλά στη Βενετία δεν είναι.
1: Στη Βενετία δεν είναι, γιατί τα υπτάμενα ποντίκια, με όλο αυτό τον ύλο που υπάρχει και όλα εκεί, τα ποτάμια κτλ.
0: Ναι,
1: θα είναι όλο λάθος. Οπότε σου λέει, όχι, όχι, δεν θα γυρίσουμε και υπτάμενα ποντίκια εδώ πέρα. Καταλαβες. Νούμερο 4. Να συλλέγεις βροχερό νερό.
0: Βρόχινο.
1: Έλα, ρε. Βρόχινο. Από τη βροχή.
0: Βροχή, ναι.
1: Ναι. Υπάρχουν μέρη όπου η συλλογή σε βάζουν μέσα για, πώς το λένε, για πλάκα, ναι, με πρόστιμο. Νερό από τον ουρανό, αλλά όχι πάντα δικό σου. Νόμιμο σε Καναδά, Βραζιλία, καλά, και Ελλάδα και άλλα μέρη, τέλος πάντων.
2: Κάνεις σοβαρό manifest με το νερό της βροχής, το ξέρεις.
0: Όχι, τι είναι αυτό.
1: Παιδιά, παράνομο είναι στο Κολοράντο και στην Εμπράσκα, στη ΣΥΠΑ. Για ποιο λόγο?
2: Νομίζω εκεί δεν βρέχει ποτέ.
1: Ναι, αλλά σου λέει, όταν βρέξω εγώ θα το μαζέψω, λέει, θα φάω πρόστιμο άμα το μαζέψω.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Και 5, να μασάς τσίχλα. Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί.
0: Ας το καλό.
1: Ένα απλό πακέτο τσίχλες μπορεί να γίνει σοβαρό πρόβλημα. Νόμιμο λοιπόν είναι σε ΗΠΑ, Ελλάδα κτλ. Ναι. Και παράνομο είναι σε Σιγκαπούρη, με λίγες εξαιρέσεις. Φαντάσου να σε σταματάει η αστυνομία και η αιτία να είναι μία όρμπιτ, ας πούμε, επειδή μασουλάς τσίχλα.
0: Συγγνώμη, τι έτρεχα. Όχι, μασούσες τσίχλα.
1: Σε είδα εγώ. Μασούσες τσίχλα. Φτύστην.
0: Φτύστην.
1: Εδώ. Βγάλ το.
2: Και πάρει και στο σχολείο.
1: Πάρει και 150 ευρώ πρόστιμο.
0: Σταβάτα.
1: Οι Έλληνες αστυνομικοί, σας παρακαλώ πολύ, όσοι μας ακούτε εκεί πέρα, μην σας μπαίνουν ιδέες.
0: Όχι,
1: μην σας μπαίνουν ιδέες και για τις τσίχλες τώρα.
0: Ταξίδια λοιπόν είναι η μοναδική εμπειρία που μπορείς να είσαι νομοταγής πολίτης τη Δευτέρα και εγκληματίας την Τρίτη. Χωρίς να αλλάξει απολύτως τίποτα. Μείνετε μαζί μας γιατί θα ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από το Mad Red 106,2 και περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και εμείς τα λέμε σε λίγο.
3: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA εξελίσσονται κάθε χρονιά. Και φέτος τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία. Καλύτερο Soundtrack OST. Για πρώτη φορά το VMA Spotlight πέφτει ακόμα πιο καθαρά στη σχέση της μουσικής με την εικόνα, τον κινηματογράφο, τις σειρές και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε soundtracks και μουσικές από projects όπως Καποδίστριας, Σπασμένη Φλέβα, Εμείς, μια ταινία για τον Bloody Hawk, αλλά και το Our Wildest Days. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι εικόνα, συνέστημα και ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
4: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
4: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
5: Ωραία λοιπόν, για να δούμε από μουσική πώς τα πας.
4: Λα λα λα λα λα λα.
5: Καλά, άστο καλύτερα.
6: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
7: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
8: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
9: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
8: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
9: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
8: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι
10: να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
8: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
11: Τραγουδάς, ραπάρεις, γράφεις τι.

Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mina CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

0: 6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι, δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα, το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι.
4: Εξωτερικός 100 λεπτά.
5: Πού πας?
4: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
6: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας, με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου στο Αγρίνιο.
7: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
8: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 47 999 και 6932 790 315 ή στο site μας το orino.gr.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορίνα Οικονόμου. Ένα από τα πλέον αξιόλογα ξενόγλωσσα σχολεία της πόλης.
10: Το σχολείο που βοηθά όλους τους μαθητές στην άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορίνα Οικονόμου. Το σχολείο το οποίο σέβεται τον αγώνα μαθητών και γονέων και προσαρμόζεται στις οικονομικά δύσκολες εποχές. Η πρόοδος των μαθητών μας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση είναι δική μας ευθύνη.
10: Θα μας βρείτε στο Κεντρικό Σχολείο Σπύρου Τσικνιά 48 και στο παράρτημα Μάνου Κατράκη 19. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 39 350. Διεύθυνση σπουδών Κορίνα Οικονόμου. Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας San Francisco, USA.
11: Νέο παράρτημα Θεοτοκοπούλου 10, περιοχή Νέος Άγιος Χριστόφορος.
12: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο Φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ, αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1 Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410 48 284 και στο πρωτοπορία@frontistirio.gr.
13: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-028-311.
5: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
14: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
5: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
14: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
5: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
14: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
5: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
14: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
5: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
15: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
5: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641-059-624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
16: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
17: Κουλούρι.
16: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
16: Πεντανόστιμο.
18: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
19: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
20: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade.
21: Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα.
20: Όλα χειροποίητα.
21: Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
20: Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
22: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
23: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Mr. Phone. Mr. Phone.
24: MrPhone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
25: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
26: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
27: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση.
0: Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς, εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
26: Fight Academy Καψιμάλης, γυμναστικός σύλλογος Ηρακλής.
0: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία, για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, παγκράτιο MMA,
26: kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
0: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
26: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
1: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
4: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
3: Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Μαντρίδιο,
3: εκτώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα. 106,2 ακού και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου μέχρι και τι 10. Να σου κρατάμε συντροφιά και να σου δίνουμε πάρα πάρα πολύ ενέργεια, γιατί είμαστε η καλύτερη παρέα για το πρωινό σου. Και είναι η ώρα τώρα που θα ανοίξουμε το Ευαγγέλιο, όπω λέει και η Κάτια, που είναι το.
1: Mart.gr.
2: Ακριβώ. Και ανοίγοντα αυτό το Ευαγγέλιο στο Mart.gr, βρήκαμε ένα καταπληκτικό θέμα που λέει: τι φοράμε στο γραφείο όταν έχει έξω 40 βαθμούς Κελσίου, παιδιά.
0: Αυτό που φοράς στο Ντουμπάι και δεν πίεσαι.
2: Για αρχή, αν είχατε εικόνα, θα βλέπατε τι θα έπρεπε να φοράμε στο γραφείο. Τίποτα, γύμνια. Και αφού επιτρέπονται.
0: Με λίγα λόγια, εννοεί ότι είναι γυμνή. Ναι,
3: ότι είμαστε γυμνές.
2: Όχι, όχι. Έχω ένα διαφανές έτσι ωραίο.
0: Ιωάννα, φρίκαρε.
2: Όχι, Ιωάννα μου, μην αγχώνεσαι. 5 λοιπόν δροσερά και κομψά office looks που θα σε σώσουν από τον καύσωνα. Γιλέκο και παντελόνι έτσι chic, επαγγελματικό look, καταπληκτικό στο φινιρισμά του. Pencil φούστα και tank top για άνεση και στυλ. Λινό κουστούμι σε ανοιχτές αποχρώσεις για να βοηθάει, ξέρεις, με τον ήλιο. Μην πάτε να βάζετε τα μαύρα σας τώρα καλοκαιριάτικα με 40 βαθμούς. Θα τραβάτε και όλο τον ήλιο και θα ψηθείτε κανονικότατα. Μάξι φόρεμα έτσι ελαφρύ, blazer, slip dress. Εγώ φοράω ένα slip dress.
0: Slip dress
2: στιγμή.
0: Λέγεται αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Basic τύπου t-shirt από μέσα μπορείς να βάλεις επίσης με το slip dress σου. Το μυστικό λοιπόν. Λινά υφάσματα, ανοιχτά χρώματα και άνετες γραμμές. Στόχος να επιβιώσεις στους 40 βαθμούς Κελσίου χωρίς να μοιάζεις ότι πας για παραλία. Καλή ώρα, εγώ σήμερα δεν το πέτυχα πάρα
0: όχι,
2: πολύ αυτό.
0: Όχι, όχι.
2: Είναι σαν να έχω βγει για να πάω παραλία.
0: Η αλήθεια είναι όμως ότι έχεις ένα ελαφρυντικό. Δεν πας γραφείο.
2: Όχι.
0: Έχουμε έρθει στο στούντιο, στο ραδιόφωνο, δεν πας γραφείο, δηλαδή με την παντόφλα που φοράς, γραφείο δεν μπορούσε να πας. Γιατί φοράς παντόφλα. Και μάλιστα από την πολύ κακή παντόφλα. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η παντόφλα. Την κοιτούσα έτσι, με μισό μάτι πριν.
3: Και εγώ τέτοια φοράω.
2: Ωραία.
3: Και μετά πάω στο γραφείο.
0: Κορίτσια, μην ευτυχίζετε.
2: Αφήστε
0: σαν τη Μέρι Στριπ τώρα. Emily, that's all. Τέλος πάντων.
2: Ωραία.
0: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο που φοράμε πάρα πολύ το καλοκαίρι και είναι το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York που είναι on tour τώρα. Αυτό τώρα είναι van, δεν αυτό φοράμε, να ξέρετε.
2: Φοράς εσύ βανάκια το καλοκαίρι.
0: Ήθελα να πω ότι φοράμε μάσκαρα για να τονίσουμε το βλέμμα μας, γιατί συνήθως το καλοκαίρι δεν θέλουμε να βαφόμαστε. Δεν θέλουμε πολλά πάνω μας. Οπότε το μοναδικό αυτό van έχει κάνει, τώρα κάνει on tour λοιπόν. Και έχετε στα ματ που θα το βρούμε εννοείται στα ματ με 2026 από τη ΔΕΗ στις 16 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ και στις 17 Ιουνίου θα το έχουμε από τις 5 έως και τις 8. Σε περιμένει στο Mad VMA Village για μια μοναδική beauty εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing. Γιατί αυτά η beauty guru, παιδιά, είναι η Κατερίνα, συγγνώμη. Αλλά θέλω να το πω εγώ αυτό τώρα. Tubing μάσκα της Maybelline New York για ξεπέραστο μήκος στις βλεφαρίδες και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα πέρασμα. Ζήσε λοιπόν την exclusive beauty activation και ανανέωσε το look σου και μπες στο απόλυτο Mad VMA vibe.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα 106,2 ακούς. Και τι να σας πω τώρα. Έχει καλοκαίρι, πλησιάζω τα MAD VMA. Δεν έχω βρει τι να φορέσω ακόμα. Είμαι σε σοκ. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που πλησιάζουν, να ξέρεις. Και μ' αρέσει που πλησιάζει όμως και το Village, που είναι μια μέρα πριν, που θα είμαστε εκεί και θα περιμένουμε όλο τον κόσμο, δωρεάν είσοδος έξω από το Taekwondo, να τους καλωσορίσουμε και να μάθουμε νέα, να μας ρωτήσουν διάφορα, να κάνουμε stories και ξέρεις, έτσι, καλοκαιρινό vibe.
1: Πάρα πολλά θα γίνουν, να ξέρεις, στο Mad Village. Πριν από αυτό όμως, θέλω να σας πω λίγο κάποια έτσι fun fact. Ήξερες ότι το όνομα Νίξ προέρχεται από τη θεά της νύχτας στην αρχαία ελληνική μυθολογία? Η Νίξ, παιδιά, ήταν μία από τις πιο ισχυρότερες θεότητες. Και τώρα, μιας που σου είπα και το fun fact, να σου πω και το εξής. Νίξ Drop Season, το πρώτο TikTok music talent show από το Mad TV και την Νίξ Professional Makeup. Η Νίξ Professional Makeup, σε αυτό το σημείο να πω ότι ήταν από τις πρώτες εταιρείες που εγώ δούλευα και ήμουνα στο πρώτο team που ανοίξαμε όλα τα καταστήματά της στην Αθήνα, οπότε την ξέρω πάρα πολύ καλά. Μιλάμε λοιπόν για τον μοναδικό διαγωνισμό μουσικής στο TikTok, όπου νέοι καλλιτέχνες δημιουργούν τους δικούς τους στίχους, οι ρήμες και ερμηνεύουν πάνω σε ένα έτοιμο beat και διαγωνίζονται για μια θέση στο talent show του Mad TV και της NYX Professional Makeup. Δεν ξέρω αν το έχετε πετύχει αυτό. Πέρσι είχε γίνει χαμός με αυτό το διαγωνισμό.
0: Ναι, είχε γίνει, το θυμάμαι. Mm-hmm.
1: Οι 20 καλύτεροι θα περάσουν σε μια μοναδική εμπειρία challenges και γυρισμάτων με amazing κριτές, τη Λίλα και το Σταβέντο.
0: Oh.
1: Στην παρουσίαση μοναδική η Λένια Williams. Και ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI. Κόλλησα. Τραγούδι και βίντεο κλιπ. Η συμμετοχή είναι απλή και μπορείς να δεις όλες τις λεπτομέρειες στο mat.gr κάθετος Nix Drop.
0: Τέλεια. Μπορώ να πάρουμε κι εμείς μέρος?
1: Είσαι έτοιμη? Είσαι έτοιμη να πας να τραγουδήσεις και να κάνεις με δικούς σου στίχους?
0: Φυσικά,
1: και ρήμες.
0: Εννοείται, είμαι έτοιμη να τραγουδήσω. Τη φωνή μου δεν είναι πολύ καλή.
1: Σε αυτό να ξέρεις, είναι πολύ καλή η Κάτια, by the way. Βγάζει μόνο τη στιχάκια και κάνει ρήμες. Οπότε να τη στείλουμε σε αυτό το talent show.
2: Θα μπορούσαμε.
1: Και εμείς να κάνουμε τα φωνητικά.
2: Γιατί θα γλιτώσουμε σίγουρα αρκετές μέρες γυρισμάτων που θα γυρίσουμε εδώ στα στούντιο, θα γλιτώσουμε Κάτια.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα μας πει η Κατερίνα για την πιο δροσιστική και καταπαιδική περιποίηση προσώπου.

0: Δεν μπορούσε ο φίλος μου ο Justin Bieber να μου δώσει καλύτερη πάσα από αυτή που μου έδωσε.
1: Δεν καταλαβαίνω. Γίνεται στο στούντιο για αρχή. Στο στούντιο.
0: Το σπάσαμε.
1: Το σπάσανε, παιδιά, και το μπιτάκι να είναι η βρυσίδα. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Πάμε. Ακού, ακού, ακού. Να κάνει κάτι τέτοια. Να μου λέει Beauty and the Beast, βρεχαζή, όχι Beast.
0: Η Κατερίνα τραγουδούσε Beauty and the Beast και λέω δεν είναι Beast, είναι Beat. Είμαι, παιδιά, believer πάρα πολύ.
1: Λατρεύω,
0: το κυλάει στο αίμα μου ο Justin Bieber.
1: Το καταλάβαμε.
0: Θέλω να σα πω όμω ότι μου έδωσε τέλεια πάσα, γιατί άκου τι σου έκανε τώρα σε ένα Justin Bieber.
1: Τι μου έκανε.
0: Τραγουδούσε για το Beauty, γιατί είναι η ώρα για το.
2: Beauty and fashion tips.
0: Δηλαδή σου έκανε πάσα ο Μπίμπερ. Τι άλλο θέλει, κοπέλα μου. Σου έκανε άνοιγμα. Αντί για κάθια σήμερα, σου είπε ο Justin Bieber ότι είναι η ώρα για το beauty.
1: Θέλω ο Μπίμπερ να ηρεμήσει. Δεν θα μα πάρει τη δουλειά. Έτσι. Να ηρεμήσει λίγο ο Μπίμπερ.
3: Μα δεν θα πουλάγε την κάθια για να έχει τον Μπίμπερ.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω συναναστραφεί με τον Μπίμπερ. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια και μετά να έχουμε άλλα. Να το μαζεύουμε. Γιατί και αυτός έχει ένα δεπί. Έτσι. Πήγε στο Κουατσέλα και δείχνει άλλα ντάλα τη Παρασκευή στο γάλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η πιο δροσιστική και καταπραϊντική περιποίηση προσώπου. Ω, ναι, είσαι αυτή τη στιγμή στο beauty tip of the day. Αν λοιπόν το δέρμα σου νιώθει ζεστό, αφυδατωμένο ή ερεθισμένο από τον ήλιο, τι πρέπει να κάνεις. Βάλει την κρέμα σου στο ψυγείο 10 με 15 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσεις. Και αυτό το tip, παιδιά, είναι και για άντρες και για γυναίκες. Ακούτε και εσείς οι άντρες. Μπράβο. Η δροσερή λοιπόν ανάλαφρη υφή θα σου προσφέρει άμεση αίσθηση φρεσκάδας, θα βοηθήσει να μειωθεί η κοκκινίλα στο πρόσωπο και θα κάνει το πρόσωπό σου να δείχνει πιο ξεκούραστο και πιο λαμπερό. Έξτρα tip. Εφάρμοσε την κρέμα σου με απαλές ανωδικές κινήσεις και πίεσε ελαφρά τις παλάμες σου στα μάγουλα για λίγα δευτερόλεπτα. Πίεσε τα έτσι να μπει μέσα το μάγουλο.
0: Άντε,
1: με αυτόν τον τρόπο κλειδώνεις καλύτερα την ενυδάτωση και χαρίζεις ένα φυσικό glow στην επιδερμίδα. Αμέ. Και θα σου πω και το τέλειο προϊόν για να το πετύχεις αυτό. Αυτή λοιπόν δεν είναι μια κλασική κρέμα. Είναι η κρέμα Sorbet με βιταμίνη C από την Garnier. Με 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή, λιώνει κυριολεκτικά στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Χαρίζει 48 ώρες ενυδάτωση με ματ φινίρισμα και ακαταμάχητη λάμψη. Μπόνους είναι ότι έχεις 85 ml και μπορείς να τη βρεις κάτω από 10 ευρώ.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Τέλειο.
1: Και για να μην ξεχνιόμαστε, τι είπαμε να κάνουμε με αυτές τις κρέμες, να τις βάζουμε στο ψυγείο. Μπράβο.
0: Το
1: για extra cooling αίσθηση ή να τις χρησιμοποιήσετε ως τέλειο primer για το μακιγιάζ σας εσείς που κάνετε και τα make-up σας. Νέα κρέμα σορμπέ από την Garnier. Your new skincare crush.
0: Τέλεια. Λοιπόν, όπως ήσταν συντονισμένοι και ακούσατε τώρα την Κατερίνα, γιατί μας είπε πάρα πολλά beauty tips. Σας θέλω και συντονισμένους, γιατί σε λίγο θα παίξουμε παρέα στον αέρα το παιχνίδι που είναι ο συνειρμός μας. Σας δίνουμε τρεις συνειρμούς με δύο λέξεις ο καθένας και εσείς ψάχνετε να βρείτε την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936-646-656. Εμείς σας πάρουμε τηλέφωνο για να παίξετε και θα μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για το διαγωνισμό που έχουμε αύριο. Και τι κερδίζετε? Ένα CD από το καινούριο άλμπουμ της Ελένης Φουρέρα, υπογεγραμμένο από την ίδια, και ένα κόσμο που είναι φτιαγμένο ειδικά για αυτήν.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε στην Αλφα Ζήγουρας ΑΕ στις 10 Ιουνίου στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163 και 18 Ιουνίου στα Ιωάννινα, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
4: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
3: Και πιο αγκαλιαστά.
4: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Γύρω η αγκαλιά στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
3: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
5: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αγρινίου, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αγρινίου, Μπαϊμπά 10. Κέντια. Για πάντα.
6: Ελωμάς, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
7: Αλώμα παγωτά 3 λίτρα 7,98. Μακεδονικό ταχίνι με κακάο 3,29. Λευκό τυρί δοχείο 5,40. Τράτα τόνος 2x160. Σε νερό ή ελαιόλαδο 4,69. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
9: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
10: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στο Ντινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
11: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλίθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
10: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
11: Παιχνίδια Ντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
10: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
5: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς. Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία.
1: Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38. Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
12: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
13: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
12: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
14: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
12: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
14: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια, χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας. Φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
15: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
16: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
17: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
18: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνική οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 51638.

0: 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the
1: competition sounds like. Ew. Hit music that keeps you up.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Τι κάνετε, βρε? Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, να έχετε πιει το καφεδάκι σας, να έχετε φτάσει ήδη στη δουλειά σας. Είναι 8 και 42. Πια φτάνει. Δηλαδή, κανεί. Με τι, μόνο εμείς θα ξυπνάμε νωρίς. Είμαστε λοιπόν τα κορίτσια στην πόλη. Ακούτε Mad Radio 106,2 και έχω τη βυσίδα απέναντί μου που είναι λίγο. Έχει μια ξύνια μέσα
1: τη. Πονάει το γόνατό μου γι' αυτό.
0: Έπαθε λοιπόν, γόνατο τώρα.
1: Έκανα
0: και θες να πας και πόλεμο εσύ. Κύριση. Με το γόνατο.
1: Εγώ θέλω να πάω πόλεμο. Εσύ με έστειλες με το ζόρι και σου είπα εντάξει, ξέρω.
0: Παιδιά, να ξέρετε πριν στο backstage που εσείς δεν ακούτε.
1: Ακούσανε το news bomb που είπανε για, το,
0: ναι,
1: για την Ελλάδα.
0: Είπε ρε παιδί μου το news bomb ότι είμαστε 53η στην κατάταξη τη safe zones, ας πούμε.
2: Από ειρηνικές χώρες.
0: Από ειρηνικές χώρες. Και της είπα της Βρυσίδας, για φαντάσου να πάμε πόλεμο. Και της λέω, Βρυσίδα, εσύ θα είμαστε το team, τα κουνελάκια. Και λέει, εγώ είμαι πάρα πολύ άγρια. Γενικά είναι πολύ καλή καθήκη, κακιά. Και της λέω, ναι, θα είσαι πολύ τρομακτική. Ειδικά με ένα όπλο, θα κάνεις πιου.
1: Ναι, αλλά τώρα άλλο εγώ θέλω να σου πω. Και έχεις πει άλλο funny story. Λοιπόν, θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
0: Οπα.
1: Τα ξέρεις τα αρχικά του σεξ.
0: Είμαστε πρωινή εκπομπή, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, λοιπόν. Άκου. Σηκώθηκα.
0: Ναι.
1: Έφαγα. Ξανακοιμήθηκα. Καλό.
0: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Είναι ακριβώς αυτό. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Ναι, σηκώθηκες, έφυγες, ξανακοιμήθηκες.
0: Αυτό θα κάνω το καλοκαίρι μου. Εγώ όμως θα σου πω τα αρχικά της ECOMED, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτιοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Σας προσκαλούμε λοιπόν να ζήσετε από κοντά τη μαγεία των MAD VMA Village. Ναι, εκεί θα βρίσκεται το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτιοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε και τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία «Καλύτερο τραγούδι ταινίας ως της ECOMED». Καλύτερο τραγούδι ταινίας host by ECOMED, MAD Video, MAD VMA Village, εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ήθελα να συνεχίσω να κάνω μπαμ μπαμ μπιραμ μπαμ μπαμ μπαμ μπαμ. Όχι, δεν μας αρέσει.
1: Καταπληκτικά.
0: Καταπληκτικά.
1: Τρομακτικότατη είσαι,
0: Βρυσίδα
1: μου.
0: Θέλω και εγώ ένα βραβείο στα μάτια μου.
1: Θα σου δώσω το βραβείο της πιο κακιάς.
0: Της πιο κακιάς.
1: Της πιο τρομακτικής θα σου δώσω το βραβείο. Ναι, ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, εμείς παίζουμε τώρα με την Κατερίνα, αλλά δεν είναι η ώρα που παίζουμε εμείς, είναι η ώρα που παίζετε εσείς. Οπότε θα πάρουμε τηλέφωνο έναν ακροατή για να παίξει το παιχνίδι μας συνειρμό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ναι, έχουμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πώς σε λένε,
2: Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Πού σε πετυχαίνουμε,
2: στο σπίτι μου στην Αγία Παρασκευή.
1: Α, δεν δουλεύουμε σήμερα.
0: Είχα σπίτι στο χολαργό
2: που λέω. Αλλά αργότερα.
1: Α, μια χαρά. Οπότε έχεις χρόνο να παίξεις μαζί μας.
2: Ακριβώς.
1: Έχεις καταλάβει το παιχνίδι.
2: Αν κατάλαβα, λέμε δύο λέξεις και ψάχνω να βρω την τρίτη, η οποία πρέπει κάπως να κολλάει.
0: Μπράβο, ναι, μπράβο, αυτό είναι το παιχνίδι.
1: Αυτό ακριβώς. Οπότε είσαι έτοιμος για να ξεκινήσουμε.
2: Ναι.
1: Ωραία. Θα σου πω τον πρώτο συνειρμό. Ζεστός, κρύος, ίσον. Τι είναι
2: καφές.
1: Και...
0: Μπράβο! Μπράβο, Δημήτρη!
1: Δημήτρη, κατευθείαν! Εγώ σκέφτηκα άλλα 15 πράγματα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: μπράβο,
1: δεν ξέρω τι.
0: Είσαι πολύ καλή.
1: Δημήτρη, σοκ. Έχω πάθει σοκ.
0: Ρε, Κατερίνα, τι έμπορα σκέφτηκες, πες μου. Ας αυτοίσουμε μετά, δεν πειράζει.
1: Ναι,
0: λοιπόν, το άλλο συνειρμός είναι τζιν και φόρμα. Ίσον.
2: Παντελόνι.
0: Μπράβο, Δημήτρη.
1: Δημήτρη.
0: Μπράβο. Μπράβο. Είσαι πάρα πολύ καλός.
1: Είσαι to the point. Και να ξέρεις ότι μπήκες και αυτόματα και στην κλήρωση για τον διαγωνισμό της Παρασκευής. Οπότε σε θέλω συντονισμένο και την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, για να δεις μήπως είσαι τυχερός. Και πάμε να πούμε και τον τρίτο συνειρμό μας.
2: Πάμε.
1: Εισιτήρια λιμάνι ίσον.
2: Πλοίο.
0: Καλά, εντάξει. Δημήτρη,
1: εγώ φαντάζομαι τον Δημήτρη
0: που έχει παίξει ποτέ αυτό το παιχνίδι.
1: Να ξέρεις, φαντάζομαι τον Δημήτρη σε έναν καναπέ, φοράει γυαλιά και είναι τύπου.
0: Thug life.
2: Χάσαμε λίγο, διότι είμαι σε γραφείο μπροστά σε υπολογιστή.
1: Ναι.
2: Κανονικά φοράω γυαλιά πρεσβειοποιίας, αλλά δεν τα φοράω τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Δημήτρη, είσαι το thug life μας. Με ούτε ένα δευτερόλεπτο τάκ πετούς κατευθείαν. Ήταν λες και τα διάβαζε από μέσα.
0: Κάτι πει ο Δημήτρης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Bye. Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, θα ακούσετε τις επιτυχιάρες μας τώρα και σε πολύ λίγο θα έχουμε την juicy συζήτηση που είναι πιο δύσκολο να ξεχάσεις κάποιον ή να ξεχάσεις όσα ένιωσες. Στείλε μου στο Viber σε παρακαλώ 6936 646 656 να μου πεις τι είναι πιο δύσκολο. Mad VMA.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mandra 106,2 από τα κόρισια στην πόλη που είμαστε 7 με 10 το πρωί εδώ μαζί σου καθημερινά. Δεν ξέρω αν μας ακούς όλη την ώρα από το πρωί από τις 7 η ώρα, αλλά έχεις χάσει τρομερά πράγματα. Καλά, εντάξει Κατερίνα. Δεν είναι η ώρα να ρουφήξεις τον καφέ σου, μωρό.
1: Να μην τους δώσω ένα κιού για να πιούνε μια γουλίτσα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Για πες τι έχουμε τώρα.
1: Έχουμε juicy conversation και είναι πιο δύσκολο να ξεχάσεις κάποιον ή να ξεχάσεις όσα ένιωσες. Θα ήθελα να μου στείλετε την άποψή σας τώρα όσο η ώρα συζητάμε εμείς αυτό στο Viber του σταθμού 6936-646-656. Όμως θέλω να δώσω την μπάσα στην Ιωάννα και να μας πει είναι πιο δύσκολο να ξεχάσεις κάποιον ή να ξεχάσεις όσα ένιωσες, Ιωάννα μου.
2: Άκου λίγο, θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο να ξεχάσεις όσα ένιωσες. Γιατί?
0: Όχι.
2: Για να τέλειωσε. Εγώ θα σου πω πώς το βλέπω.
1: Άστε να μιλήσει.
2: Για να τέλειωσε, okay, υπήρχε λόγος που τέλειωσε. Και είναι πολύ ψυχικό το θέμα. Εγκεφαλικό το θέμα.
1: Εγκεφαλικό, οπότε λες. Οπότε ναι. Είναι πιο δύσκολο να ξεχάσεις τα συναισθήματά σου.
2: Ναι, ναι, ναι. Α, τα συναισθήματα που σου έφερνε ο άνθρωπος.
1: Okay, εσύ λες για τον άνθρωπο.
0: Περίμενε. Είναι πιο δύσκολο να ξεχάσεις κάποιον ή να ξεχάσεις. Όσα ένιωθες με τον καιρό που περνάνε, δεν τα
1: μαλακώνουν
0: και δεν μπορεί να τα ξαναβγάλει στην επιφάνεια. Μπράβο. Είναι πιο δύσκολο να ξεχάσεις κάποιον γιατί το αν τον δεις, να υπάρχουν πλέον στα social media. Παντού τον βρέπεις.
1: Και τον μπλοκ.
0: Μπράβο. Και μπλοκ να τον κάνεις. Μετά μπορεί κάποια στιγμή η ζωή να τον ξαναφέρει μπροστά σου.
1: Πώς?
0: Δηλαδή είναι δύσκολο να τον ξεχάσεις γενικότερα. Mm. Σαν τη ζωή σου. Το γνώρισες. Τέλος. Υπάρχει στη ζωή σου. Ό,τι και να σου έχει κάνει.
1: Αυτό μου θυμίζει ένα έργο, μια ταινία που ήταν The Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Που πηγαίνανε.
0: Ναι.
1: Και διαγράφανε από το μυαλό συγκεκριμένα τα άτομα.
0: Τα άτομα.
1: Οπότε δεν θυμόσουν και μετά ξεχνούσες και τα feelings.
0: Μπράβο.
1: Γιατί δεν είχες την εικόνα του ατόμου, δεν υπήρχαν και τα feelings.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Άρα το δύσκολο είναι
1: ξανά
0: να ξεχάσεις κάποιον, όχι τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα Σωστό. Αλλάζουν. Γιατί με τον καιρό μπορεί να πεις ωραία αυτά που ένιωσα, αλλά δεν τα νιώθω πια αυτά που ένιωθα με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εδώ πέρα πάντως στο TikTok, να ξέρεις, μου λένε όσα ένιωθες. Συμφωνούν εδώ πέρα με τη φίλη μας την Ιωάννα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, βέβαια, έχει μια λογική. Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος αυτή τη ζωή. Η βρυσίδα μου σαν εμάς τις δύο, κατάλαβες.
0: Ναι, ξέρω, σταμάτα.
1: Τέλος πάντων, μην πάτε πουθενά γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε πολλά νέα, θα έχουμε hot θέματα. Θα έχουμε πολύ κουσκούς. Μείνετε συντονισμένοι, σας παρακαλώ. Mandra Radio 106,2.

η Λίλα και στο Βέντο περιμένουν να σε ακούσουν. Μπες τώρα στο mat.gr / Nixtrop και δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Nixtrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

0: Μένω κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο!
3: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
9: Σας προσκαλούμε να ζήσετε από κοντά τη μαγεία του Mad VMA Village. Εκεί θα βρίσκεται και το ελληνικό κέντρο κινηματογράφου, οπτικοακουστικών μέσων και δημιουργίας για να σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου, θα μάθετε για τις μεγάλες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία «Καλύτερο τραγούδι ταινίας» και OST by ECOMED. Mad VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
12: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
13: Μια τραγικομεδία, 100 λεπτά.
14: Πού πας?
15: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
16: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
17: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
18: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
17: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω. Αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
18: Και το κρασί πού κολλάει?
17: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
14: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
19: Βρείτε μας online καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα στο κέντρο της πόλης Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
14: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
20: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
21: Πέτρο, βρήκες τελικά μπαταρία?
22: Βρήκα. Στον Μαυρίκα.
21: Και φορτιστή που ήθελες?
22: Και φορτιστή βρήκα και όχι μόνο. Και αλλοκαθαριστήρες, λάμπες, καθαριστικά, καλύματα αυτοκινήτου και χίλια δυο άλλα αξεσουάρ βρήκα.
21: Πού? Στον Μαυρίκα.
23: Ευρωπαϊκές μπαταρίες KBK και TAB. Μπαταρία 60 αμπερόρια 53 ευρώ. Μπαταρία 75 αμπερόρια 66 ευρώ.
24: Ιταλική φορτιστές Αβέλκο από 36 ευρώ.
25: Σετ πατάκια αυτοκινήτου από 15 ευρώ.
26: Τώρα και μεγάλη γκάμα αξεσουάρ αυτοκινήτου. Και αποθήκη με εργαλεία και είδη χρωματοπολίου σε τιμές κόστους.
27: Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζει. Αγρίνιο, κόμβος Αγίου Δημητρίου πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676.
28: Μπαταρία και αξεσουάρ. Φρίκα στο Μαυρίκα.
29: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
30: Το βρήκατε.
29: Το βρήκατε.
30: NS95 Cafe Bar.
29: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
30: NS95 Cafe Bar.
29: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα

0: Πανδάνασα Τριχονίδας. Τηλέφωνο 26410 30 70 64. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
1: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
2: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο, στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Welcome Stores, Σαράκης. Πάμε γυάλα, πάμε για καλύτερα.
5: Πάμε σε νέα διεύθυνση, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
4: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
5: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
4: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
5: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
4: Welcome Stores, Σαράκης. Τώρα, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
5: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
8: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
7: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410 44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
8: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
9: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρο Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
10: Όταν η ποιότητα παραμένει ψηλά, όταν η σωστή επιλογή εσπρέσο επιβάλλεται, τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο καφέ σου. Memento Coffee Spot. Mrs. Rose. Καφές με μοναδική γεύση. 100% αράμπικα. 100% απόλαυση. Μια κορυφαία επιλογή εσπρέσο. Mrs. Rose by Memento Coffee Spot. Απολαύστε τον στον χώρο μας. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Η takeaway στο δικό σας. Για delivery, καλέστε τώρα. 26310-23433. Memento Coffee Spot. Ο καφές σου.
11: Κλείσε τα μάτια. Και φαντάσου.
12: Τι να φανταστώ?
11: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
12: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
11: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
12: Και για τα μικρά μας?
11: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
13: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
11: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
14: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
11: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
15: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρικοείας Σίγνια. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410-48254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
16: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσει να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
17: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
18: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
19: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
20: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
19: Παίζουμε επιτυχίες.
20: Κάθε ώρα,
19: κάθε μέρα.
20: Μαντρίδιο,
19: τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
21: Χρειαζόμαστε όλα αυτά που μας απασχολούν γιατί ήρθε η ώρα για τα
22: Group Therapy.
23: Και η ερώτηση σήμερα ήταν: φοβόμαστε περισσότερο να αποτύχουμε ή να μην προσπαθήσουμε ποτέ? Τι φοβάσαι περισσότερο?
24: Να μην προσπαθήσω ποτέ, εγώ φοβάμαι, παιδιά, περισσότερο. Ναι, δηλαδή, άμα μπω στη διαδικασία να φτάσω να πω ότι δεν θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό, εκεί είναι ότι φοβάμαι ότι θα έχω αποτύχει. Γενικά μου αρέσει να ρισκάρω πάρα πολύ στη ζωή μου και αυτό μόνο θετικά πράγματα μου έχει φέρει πίσω. Ακόμα και αν τα ρίσκα που έχω πάρει δεν είναι καλά πολλές φορές. Μαθαίνω όμως μέσα από αυτά και γίνομαι καλύτερη.
23: Νομίζω πως έχεις δίκιο. Τώρα, μην προσπαθήσουμε ποτέ είναι αυτό που πρέπει να μας φοβίζει περισσότερο από το να προσπαθήσουμε και τελικά να αποτύχουμε. Γιατί δεν έγινε και κάτι να αποτύχεις.
24: Η αποτυχία μας είναι μάθημα, παιδιά.
23: Μπράβο. Είναι μάθημα. Υπάρχει... και μας δείχνει. Και...
25: υπάρχει ένα ρητό που λέει, δεν το λέω εγώ, το λένε εκατομμυριούχοι και τα λοιπά, που λέει ότι αν δεν προσπαθήσεις, ουσιαστικά έχεις ήδη αποτύχει, γιατί δεν έχεις κάνει τίποτα. Είναι χειρότερο από την αποτυχία.
23: Έτσι είναι, όταν κάνεις παρέα με εκατομμυριούχους, Ιωάννα μου, ξέρεις
24: τα ρητά τους. Τα ξέρω. Ιωάννα. Τώρα, να ξέρετε, όποιος θέλει να μάθει και άλλα τέτοια tips, να μπείτε να ακολουθήσετε την Ιωάννα Ντουράν, γιατί έχει πολλές κλίκες με εκατομμυριούχους, έτσι. Α, επίσης, να σου πω και το άλλο. Μπορείς να γίνεις ο μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2, δηλαδή τι, εκατομμυριούχος και εσύ.
23: Okay.
24: Και να κερδίσεις σούπερ δώρα. Μπες λοιπόν στο mad.gr, βρες το ειδικό banner και ακολούθησε όλα τα βήματα για να μπεις και στην κλήρωση και να κερδίσεις δύο διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρε, το 106,2 ακούς και εύχομαι να είσαι καλά αυτή τη στιγμή, όπου και να είσαι, να αν έχει κίνηση δεν πειράζει, έχεις βάλει τον καλύτερο σταθμό να σου φτιάξει τη διάθεση μέσα στο αμάξι και να σου πω ότι έχει πάρα πολύ καλό καιρό έξω και θυμίζει πραγματικά, όχι θυμίζει, έχει φτάσει το καλοκαίρι, θυμίζει όμως, ξέρεις, μια στιγμή που εσύ θα ήθελες να σου στην παραλία, στη θάλασσα, με ένα κοκτέιλάκι και κάπως έτσι να σου πω ότι κάθε καλοκαίρι έχουμε και τα Mad VMA Awards, ε!
1: Κορυπομονώ
0: πάρα πολύ.
1: Να ξέρεις, ένα μαγαζί πρέπει να μου κάνει Golden Pass και να έχω και ένα κόκκινο χαλί όταν μπαίνω μέσα. Και αυτό είναι ο Κοτσόβολος.
0: Ισχύει.
1: Έχω δώσει το νεφρό μου εκεί πέρα. Και αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος γιορτάζει όπως πρέπει. Και θα είναι μαζί μας 16 και 17 Ιουνίου στα Mad VMA με το πιο Summer Booth. Θα σε περιμένει εκεί με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία παίζοντας fun challenges και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα. Ανυπομονώ να δω τι δώρα είναι αυτά, γιατί θέλω κι εγώ. Καλοκαίρι on air by Κοτσόβολος.
0: Καταπληκτικά. Όλοι θα είμαστε εκεί. Εσύ θα λείπεις? Όχι, φυσικά. Μείνετε λοιπόν τώρα μαζί μας, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από το Mad 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και εμείς τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρες, όμορφες καλημέρες. Μάντε Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη σου είναι εδώ να σε νανουρίσουν, ξέρεις.
1: Όχι, λες, καλά,
0: να σε ξυπνήσουμε, βρε. Είμαστε εδώ και να σου δώσουμε θετική ενέργεια για να πάει η μέρα σου ακόμα πιο όμορφα. Παιδιά, δεν ξέρω, σήμερα η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω τι έχει. Έχει μια μαγεία ο χρόνος σήμερα. Είναι 9:24 ήδη, δηλαδή πάει.
1: Ναι, 10 ώρα τελειώνουμε. Τέλος πάντων, ξέρεις όμως γιατί. Μάλλον γιατί ανυπομονείς για τα Mad Video Music Award 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Ανυπομονώ.
1: Που είναι την άλλη εβδομάδα. Και να σου πω κάτι άλλο. Είναι sold out. Αλλά η εμπειρία το Mad VMA ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή για όλους. Στις 16 και 17 Ιουνίου έλα στο Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ στο εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο. Σε περιμένουν mid and grades με καλλιτέχνες, creators, influencers, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πάρα πολλές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι και το Mad Radio 106,2 και τις δύο ημέρες και θα εκπέμπει ζωντανά. Την Τρίτη όμως 16 Ιουνίου ετοιμαστείτε να γνωρίσετε τον Ακύλα στις 6. Γιατί ο Ακύλας στο booth της ΔΕΗ θα είναι εκεί πέρα και θα σας περιμένει από τις 7 μέχρι και τις 9. Έρχονται Mad Viral Creators που είμαστε εμείς αυτοί και άλλοι πάρα πολύ εννοείται για φωτογραφίες, stories, content, moments. Ενώ στις 9 η ώρα θα ξεκινήσει και η συναυλία με τον Kid. Mad VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Δύο μέρες free, full Mad VMA vibes, εμπειρία. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες.
0: Τώρα όμως θέλω να πάρεις και άλλες πληροφορίες και πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως αντίπεινα για την κατάρρευση ελικοπτέρου Απάτσι και το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων. Πλήθος ερωτημάτων παραμένουν αναπάντητα γύρω από το διπλό φωνικό που σημειώθηκε στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της. Βασικός ύποπτος για δολοφονία είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος γυναίκας, ο οποίος ωστόσο μέχρι αυτή τη στιγμή αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στο έγκλημα. Αμετάβλητα τουλάχιστον και σήμερα θα παραμείνουν τα καιρικά, καθώς το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει ίδιο μέχρι την Παρασκευή. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές έως και τους 32 βαθμούς. Καθόλου ευχάριστα δεν είναι τα νέα για τη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με το Παγκόσμιο Δίκτυο Ειρήνης, είναι η 53η πιο ασφαλής χώρα του πλανήτη στο σύνολο 163 εθνών. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ισλανδία, ενώ στην τελευταία θέση φυσικά βρίσκεται η Ρωσία. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Ο Kid live στο Mad VMA Village Festival από την ΔΕΗ. Μην τον χάσεις, 3η 16 Ιουνίου στις 9 το

0: Melody.gr. Στις 16 και 17 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Mad VMA Village για να μπει στην cool διάσταση του N1 Casino. Έλα να ζήσεις τη διασκέδαση αλλιώς. Με ρυθμό, ενέργεια, χαμόγελα και δώρα από άλλη διάσταση. Πέρασε από το περίπτερό μας, φωτογραφίσου στο custom ζωγραφισμένο αυτοκίνητό μας και πάρε το δικό σου N1 Casino δωράκι. N1 Casino. Η εμπειρία περνάει σε άλλη διάσταση.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το
7: μαρτυρίο 100 λεπτά.
8: Πού πας?
9: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
10: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. Logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
11: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
12: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
13: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
12: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
13: Για τις τιμές και τις προσφορές.
12: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
13: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
12: Τηλέφωνο 2645-026-062.
13: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
12: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
14: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι?
8: Στον Ντινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
14: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
8: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
14: Παιχνίδια Ντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
8: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
15: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
16: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
18: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
19: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμιδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
20: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
21: Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
22: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
21: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
22: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές
21: και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
22: Στο σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
21: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
22: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
21: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
22: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
21: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
22: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
21: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
22: Οικονομία και ποιότητα
21: στην πράξη.
23: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55-895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
0: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
1: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοβάτος.
2: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Σέντερ.
3: Παπαγκαλίνο Σέντερ. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Άνετα, στυλάτα, μοδάτα ρούχα για κάθε μέρα ή για τις πιο ξεχωριστές στιγμές. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
0: Παπαστρούμπ, και το στρουμφομωρό!
2: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρουμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
3: Παπαγκαλίνο Σέντερ. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. www.παπαγκαλίνο.gr.
2: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ. Ώρα για Παπαγκαλίνο Σέντερ.
24: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
25: Κάθε νίκη μία επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
24: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός σύλλογος Ηρακλής.
25: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, παγκράτιο MMA,
24: kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
25: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
24: Βρείτε μας Μιχαλακέα 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
26: Λιάμι Design Store. Ένας χώρος γεμάτος λάμψη, ομορφιά και υψηλή αισθητική. Μίνιμαλ κοσμήματα από ατσάλι, ασήμι και ημιπολίτιμους λίθους από Ελληνίδες σχεδιάστριες. Υπέροχες προτάσεις δώρων με αρωματικά κεριά και κεραμικά Euphoria Living για τη δημιουργία μιας υπέροχης ατμόσφαιρας. Λιάμι και για μοναδικές προτάσεις ομορφιάς με επαγγελματικό μακιγιάζ για κάθε περίσταση. Λιάμι Design Store. Σπύρου Τσικνιά 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3072 42 και στο www.liami.gr. Glow today, glow every day.
27: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
28: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
29: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
30: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
29: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641 050 008.
31: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
32: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
31: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
32: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
31: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
32: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
31: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
32: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
31: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
32: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
31: Τηλέφωνο 2641 091 760.
32: Κινητό 6945 3627 08.
31: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα 11,6,2 ακού και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη 7 με 10 το πρωί μαζί σου. Ούψ, είναι 10 παρά 20 ή παρατέταρτο, οπότε σε λίγο τελειώνει και η εκπομπούλα μας. Αλλά τώρα θέλω να σου πω, βασικά η Κατερίνα θέλω να σου πει τα πιο υπέροχα πράγματα που συμβαίνουν στη φύση.
1: Ναι. Λοιπόν, ένα από τα πιο υπέροχα πράγματα που συμβαίνουν στη φύση είναι ότι τα δέντρα μιλάνε μεταξύ τους.
0: Τέλειο.
1: Το ξέρεις?
0: Όχι.
1: Μέσα από υπόγεια δίκτυα μυκητών ανταλλάσσουν θρεπτικά συστατικά και πληροφορίες. Οπότε. Μυκήτων. Από μύκητες, ναι. Τέλος πάντων. Ανταλλάσσουν μεταξύ τους θρεπτικά συστατικά και πληροφορίες. Δηλαδή, αν εσύ πας και χτυπήσεις ένα δέντρο, το γρατσουνίσεις ή κάτι, το δέντρο αυτό θα περάσει την πληροφορία στο επόμενο δέντρο.
0: Και το άλλο δέντρο θα σε χαστοκίσουν το κλαδί.
1: Μπράβο. Και αν σπάς το κλαδί και πες πάνω στο κεφάλι σου, θα πει το δέντρο, να ξέρεις το προηγούμενο που κατούρισες.
0: Βλέπω ότι τα δέντρα έχουν καλύτερο δίκτυο επικοινωνίας σε πολλές οικογένειες στο Viber.
1: Ακριβώς.
0: Πιο καλά συνεννοούνται τα δέντρα μεταξύ.
1: Ακριβώς. Νούμερο 2, λοιπόν. Υπάρχουν παραλίες που φωτίζονται τη νύχτα.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, παιδιά, αυτή ξέρετε από τι φωτίζεται.
0: Από τι?
1: Από το πλανκτόν. Mm. Είναι αυτό τα κακά τα πραγματάκια που είχε ο Μπόμπος Φουγκαράκης στο πλανκτόν.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Το μικρό.
1: Λοιπόν, αυτό το μικρό είναι ένας μικροσκοπικός οργανισμός που κάνουν το νερό να λάμπει έτσι να μπλεδίζει.
0: Τι ωραία, μου αρέσουν
1: ναι,
0: αυτά. Το βλέπω
1: σαν να
0: κλειπάς
1: μέσα σε αστέρια, παιδιά. Είναι πανέμορφα, να ξέρετε. Επίσης, οι πεταλούδες θυμούνται τη ζωή τους ως κάμπιες.
0: Άντε ρε.
1: Ναι.
0: Σοβαρά.
1: Γιατί, ξέρεις, η πεταλούδα
0: ναι.
1: είναι ένας οργανισμός ο οποίος ουσιαστικά πεθαίνει και ξαναγεννιέται. Κάπως έτσι είναι το story time mm-hmm. της. Οπότε, θυμάται την προηγούμενη της ζωή η πεταλούδα. Παρότι μεταμορφώνονται πλήρως, μπορούν να διατηρήσουν τις αναμνήσεις από την προηγούμενη, από το προηγούμενο life experience.
0: Εδώ οι πεταλούδες θυμούνται την παιδική τους ηλικία και εγώ δεν θυμάμαι γιατί μπήκα στην κουζίνα. Ή πιο παιδικό τραύμα μου είχε δημιουργήσει κάποτε.
1: Ναι, τέλειο. Ναι. Λοιπόν, νούμερο 4. Οι φάλαινες έχουν τραγούδια που ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, παιδιά, η Ντόρι θυμάστε που μιλούσε φαλαινέζικα στο παιδικό.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά είναι τα τραγούδια από τις φάλαινες, να ξέρετε. Αυτός ο ήχος που κάνουν οι φάλαινες είναι τα τραγούδια
0: τους. Τραγουδάνε.
1: Που με αυτόν τον τρόπο μεταφέρουν και μηνύματα, να ξέρετε. Η μία φάλαινα στην άλλη, που είναι χιλιόμετρα μακριά.
0: Τώρα που πεις μηνύματα, οι φάλαινες στέλνουν μηνύματα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και εμείς ακόμα περιμένουμε το διαβάστηκε του γκόμενου.
1: Χάλια
0: τα νεύρα μου.
1: Νούμερο 5. Μετά από μία πυρκαγιά, ορισμένα φυτά ανθίζουν για πρώτη φορά.
0: Α, τι ωραία!
1: Ναι. Να ξέρετε, παιδιά, επίσης ότι το. Πώς το λένε, το.
0: Ο φοίνικας.
1: Το βελανίδι. Το βελανίδι όταν καίγεται
0: ναι.
1: Κάνει πατ ναι. έτσι και σκάει και πετάει σπόρους για να ξαναφυτευτεί δεντράκι βελανιδιά.
0: Αυτό το ξέρα.
1: Ναι παιδιά,
0: ωραία,
1: δεν το ξέρατε αυτό. Γι' αυτό έχει μηχανισμό έτσι ώστε να μπορεί να ξανααναπαραχθεί.
0: Άρα εδώ ταιριάζει και η απόλυτη φράση το ότι δεν σε σκοτώνεις κάνει πιο δυνατό.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά σε έκδοση φυτού.
1: Ακριβώς. Τέλειο. Ακριβώς. Αυτά είχα να σου πω.
0: Η φύση λοιπόν κάθε μέρα κάνει πράγματα που μοιάζουν με επιστημονική φαντασία και εμείς ακόμα τσακωνόμαστε στο ίντερνετ για το αν η γη είναι στρόγγυλη. Σε πολύ λίγο θα σου δώσουμε τη φράση που θα σας συνοδεύει για όλη την ημέρα. Μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Νομίζω ότι θα είναι και η τελευταία καλημέρα από εμάς για σήμερα, ναι, παιδιά. Καλημέρα από το Mad Radio 106,2. Ήρθε η ώρα σγά-σγά να κλείσουμε κι εμείς αυτή την εκπομπούλα με μερικές λεξούλες που αρκούν για να σας δώσουν τη δύναμη να συνεχίσετε. Ήρθε η ώρα για το Quote
1: of the Day. Και θα σου πω ότι κάποιος μου είχε πει: είσαι ευγενική με τους λάθος ανθρώπους. Η απάντηση μου, ξέρεις ποια ήταν? Ήταν πάρα πολύ απλή. Η καλοσύνη μου αντιπροσωπεύει εμένα, όχι αυτούς που τη λαμβάνουν. Οπότε να είστε ευγενικοί πάντα, μην αλλάζει αυτό που είστε για τους άλλους. Αυτό ήταν το quote of the day για σήμερα.
0: Πάρα πολύ ωραίο, γιατί το να είσαι ευγενικός έρχεται και τελειώνει σε εσένα. Δηλαδή για εσένα είσαι ευγενικός πρώτα απ' όλα, ναι, και μετά για τους υπόλοιπους.
1: Δεν μπορείς να αλλάξεις τους άλλους.
0: Εγώ δεν είμαι ευγενική, να
1: εσύ
0: ξέρετε.
1: Δεν είσαι.
0: Είμαι ό,τι μου έρχεται το λέω. Και γι' αυτό σε αυτό το σημείο, αφού δεν είναι εδώ πέρα η
1: Κατιά. Όχι, όχι, δεν θα το πούμε. Γι' αυτό το σταματάω εγώ. Και θα το πω πολύ ευγενικά. Κάπου εδώ τα κορίτσια στην πόλη βάζουν μια τελεία και ήμασταν μαζί σας η Βρυσίδα Ανδριώτου.
0: Η Κατερίνα Πευτίτση. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν Ντουράν. Τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 7 με 10 το πρωί. Και τώρα σας αφήνουμε φυσικά στα χέρια του Γιάννη Τσιμπάνου. Στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φεϊ Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέντρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη ημέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης.
0: Φιλάκια!
1: Φιλάκια πολλά!
2: Mad Radio 106,2.
3: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA είχαν πάντα δυνατή σχέση με την dance σκηνή και οι Playmen είναι από τα ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους VMA ιστορία. Το 2013 το All The Time με Έλενα Παπαρίζου, Courtney και Risky Kid πήρε το βραβείο καλύτερο video clip dance. Το 2016 το Stand By Me Now με το Χρήστο Μάστορα κέρδισε το Best Dance Video Clip. Και στα acts των VMA, οι Playmen έχουν δώσει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές dance στιγμές του θεσμού. Από τότε μέχρι σήμερα, το VMA Stage παραμένει το σημείο όπου η pop συναντά την dance ενέργεια. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
4: Γεια!
5: Ποια είσαι εσύ?
4: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
5: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
4: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
5: Ενδιαφέρον.
4: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
6: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την Αφής.
7: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
8: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
9: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
8: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
9: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
8: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι
10: να είσαι καλή μαζί του.
8: Γιατί τι έχουμε πει? Το καλό επιστρέφει.
11: Είσαι αυτό που δίνεις και εσύ μου δώσες ζωή, ζωή μου.
8: Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
12: Τραγουδάς, ραπάρεις, γράφεις στίχους, ρημές, μελωδιές.

φύλλα και στο βέντο, περιμένουν να σε ακούσουν. Μπες τώρα στο mat.gr / Nixtrop και δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Nixtrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

0: το καλοκαίρι.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Τι κάνει η Ανταρκτική στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ? Σε περιμένει στο Cold Spicy Glue του Old Spice στο Mad VMA Village. Έλα να δροσιστείς, να γνωρίσεις το νέο αντιϊδρωτικό Old Spice Cold Spice, να παίξεις παιχνίδια και να γεμίσεις μια απίστευτη φρεσκάδα για μια βραδιά γεμάτη μουσική και χέρια ψηλά. 16 και 17 Ιουνίου στο Taek Wondo.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πράκτικα. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
3: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
4: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
3: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
4: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
3: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
4: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
3: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
4: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
5: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
6: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
7: Καλώς το μου, πώς περάσατε σήμερα?
8: Πήρα άριστα στη γλώσσα.
7: Μπράβο αγάπη μου.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Υπέροχο αρακά.
8: Ούτε καν. Θα πάμε στο γυροδικείο και θα πάρουμε μακαρόνια με κιμά.
7: Και πού το έμαθες εσύ το γυροδικείο, Δεσποινίδα?
8: Έλα βρε μαμά, όλο το σχολείο το ξέρει.
9: Για νόστιμα σπιτικά μαγειρευτά που μιλούν όλοι για αυτά, γυροδικείο. Πεντανόστιμες προτάσεις φτιαγμένες με αγνά υλικά και μαμαδίστικη φροντίδα που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Και φυσικά με τα απολαυστικά τυλιχτά, σκεπαστές, σάντουιτς, μπέργκερ και hot dog. Γυροδικείο. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού Μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49049. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
8: Γυροδικείο. Μαγειρευτά σαν της μαμάς.
10: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αγρινίου, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αγρινίου, Μπαϊμπά 10. Κέντια. Για πάντα.
11: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
12: Ξέρω εγώ. Τι έχεις?
11: Ρε Κώστα, απλά ελληνικά. Έχω πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο, πλυντήριο αυτοκινήτων. Σου κάνω και καφέ. Τι έχω?
12: Τι έχεις ρε Μαρία?
11: Τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
12: Α, τόσο απλά.
11: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου. Τηλέφωνα 26 413 04993 και 6987 722 189.
13: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
14: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως
1: που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
14: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
15: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
14: Όχι.
15: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
14: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
15: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
14: Μα.
15: Τότε τι ασφαλές.
14: Η χώρη του όμως.
15: Η χώρη λέει. Συγγνώμη, το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
16: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
17: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-044-441.
18: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας, με 40 χρόνια εμπειρία, με τη συνεργασία των μεγαλύτερων εργοστασίων, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, με τις καλύτερες τιμές, με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας, για επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων, για κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, για πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαερισμού, για την μεγαλύτερη ποικιλία επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23-382, στο Αγρίνιο.
19: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
20: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
21: Electrum Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electrum Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 2641-055-829 και 6984-6965-82.
22: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας. Με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Νικολάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
0: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
23: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
3: Παίζουμε επιτυχίες.
23: Κάθε ώρα.
3: Κάθε μέρα.
23: Μαδρίτιο.
3: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: madre de Dios.
1: Mad Radio
0: 107.
2: Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.
4: Daniel, Joanne, Nendom, Game, Nendom.

0: 102,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου. Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
4: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperi, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
5: Ελωμάς, strike στις χαμηλές τιμές.
6: S6 υγρό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, 4,95. HD Color, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,49. Nivea αντιλιακό γαλάκτωμα, 50+, 9,98. Απλόστρα αλουμινίου, 18 μέτρα, 15,90.
7: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης, κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
9: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
10: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
12: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean.
0: Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Δέλτα Κλίν, υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946 112 402. Δέλτα Κλίν. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
1: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade.
13: Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα.
1: Όλα χειροποίητα.
13: Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
1: Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
14: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
15: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
16: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
15: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
17: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
15: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
18: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
19: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
18: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε.
19: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε κι εσύ.
18: Άμα προλάβω.
20: Τυροκομικά Βασιλείου.
21: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
20: Βρείτε μας Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
21: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
22: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότσι 4, Αγρίνιο, 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.

0: Στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Smart Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου κι αν πας.

0: Μαδρίλιο 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
3: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
2: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
2: Οι Φραουλίτσες, το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
5: Στο Αγρίνιο, το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Premium υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού, club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο υπαράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο Φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1 Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410 48 284 και στο πρωτοπορία@frontistirio.gr.
8: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
9: Κουλούρι.
8: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
8: Πεντανόστιμο.
11: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
12: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop, Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορίνα Οικονόμου. Ένα από τα πλέον αξιόλογα ξενόγλωσσα σχολεία της πόλης.
9: Το σχολείο που βοηθά όλους τους μαθητές στην άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορίνα Οικονόμου. Το σχολείο το οποίο σέβεται τον αγώνα μαθητών και γονέων και προσαρμόζεται στις οικονομικά δύσκολες εποχές. Η πρόοδος των μαθητών μας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση είναι δική μας ευθύνη.
9: Θα μας βρείτε στο Κεντρικό Σχολείο Σπύρου Τσικνιά 48 και στο παράρτημα Μάνου Κατράκη 19. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 39 350. Διεύθυνση σπουδών Κορίνα Οικονόμου. Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας San Francisco, USA.
13: Νέο παράρτημα Θεοτοκοπούλου 10, περιοχή Νέος Άγιος Χριστόφορος.
14: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
15: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
14: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
15: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
14: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
15: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
14: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
15: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
14: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
16: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
17: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στο Ντινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
18: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
17: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
18: Παιχνίδια Ντινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
17: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
19: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28 311.
20: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
21: Welcome Stores Τσαράκης. Πάμε για άλλα, πάμε για καλύτερα.
22: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
21: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
22: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
21: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
22: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
21: Welcome Stores Ξαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
22: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
23: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
3: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπολείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
23: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας.
22: Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπολείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410 44403. Κρεοπολείο το πρώτο.
3: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
24: Η μαγευτική θέα. Το γαλάζιο της λίμνης. Η μεσογειακή κουζίνα. Η αρχιτεκτονική του χώρου. Όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Ακουατέρα. Ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ. Μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Ακούα Τέρα. Στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Ακούα Τέρα. Διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
0: Όταν η ποιότητα παραμένει ψηλά, όταν η σωστή επιλογή εσπρέσο επιβάλλεται, τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο καφές σου. Memento Coffee Spot. Mrs. Rose. Καφές με μοναδική γεύση. 100% αράμπικα. 100% απόλαυση. Μια κορυφαία επιλογή εσπρέσο. Mrs. Rose by Memento Coffee Spot. Απολαύστε τον στον χώρο μας. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Η takeaway στο δικό σας. Για delivery, καλέστε τώρα. 26310-23433. Memento Coffee Spot. Ο καφές σου γίνεται απόλαυση.
23: Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα.
2: Κάθε μέρα.
4: Madrid.
2: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.
2: Mad Radio 107.
3: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
4: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας, στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου, στο Αγρίνιο.
5: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
6: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
7: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
6: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
7: Και το κρασί πού κολλάει?
6: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
8: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
9: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
8: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
10: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
11: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
12: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών: Μπαρλίκα Σωτήρης, Παπούτσης Ξενοφώντας, Φαρμάκης Παντελής, Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
13: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
14: Το βρήκατε.
13: Το βρήκατε.
14: NS95 Cafe Bar.
13: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
14: NS95 Cafe Bar.
13: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου. Σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. NS95 Cafe Bar. Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410307064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
1: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού. Στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
3: Με λένε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
15: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
16: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
1: Παπαγκαλίνο Center, εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Άνετα, στυλάτα, μοδάτα ρούχα για κάθε μέρα ή για τις πιο ξεχωριστές στιγμές. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
3: Παπαστρούμφ, και το στρουμφομωρό!
16: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
1: Παπαγκαλίνο Center, Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. www.papagalino.gr.
16: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ. Ώρα για Παπαγκαλίνο Center.
17: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
18: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα, ένα μάθημα.
19: Κάθε νίκη, μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
18: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
19: Κρατικά αναγνωρισμένος στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
18: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
19: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
18: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
20: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίσεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
21: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22, Αγρίνιο.
20: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
22: Λιάμι Design Store. Ένας χώρος γεμάτος λάμψη, ομορφιά και υψηλή αισθητική. Μίνιμαλ κοσμήματα από ατσάλι, ασίμι και ημιπολίτιμους λίθους από Ελληνίδες σχεδιάστριες. Υπέροχες προτάσεις δώρων με αρωματικά κεριά και κεραμικά Euphoria Living για τη δημιουργία μιας υπέροχης ατμόσφαιρας. Λιάμι και για μοναδικές προτάσεις ομορφιάς με επαγγελματικό μακιγιάζ για κάθε περίσταση. Λιάμι Design Store. Σπύρου Τσικνιά 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-307242 και στο www.liami.gr. Glow today, glow every day.
23: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
24: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
25: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
26: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
25: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50008.

0: Mad Radio 107. Τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Mad Radio 107. Τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio
1: 100 λεπτά.
0: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε στην Αλφα Ζήγουρας ΑΕ στις 10 Ιουνίου στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163 και 18 Ιουνίου στα Ιωάννινα, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
5: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αγρινίου, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αγρινίου, by Bar 10. Κέντια, για πάντα.
6: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στο νομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
7: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό. Δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό. Η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47-999 και 6932-790-315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
8: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
9: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
10: Πέτρο, βρήκες τελικά μπαταρία?
11: Βρήκα.
10: Στον Μαυρίκα.
11: Και φορτιστή που ήθελες?
10: Και φορτιστή βρήκα και όχι μόνο. Και αλλοκαθαριστήρες, λάμπες, καθαριστικά, καλύματα αυτοκινήτου και χίλια δυο άλλα αξεσουάρ βρήκα. Πού? Στον Μαυρίκα.
12: Ευρωπαϊκές μπαταρίες KBK και TAB. Μπαταρία 60 αμπερόρια 53 ευρώ. Μπαταρία 75 αμπερόρια 66 ευρώ.
13: Ιταλικοί φορτιστές Αβέλκο από 36 ευρώ.
14: Σετ πατάκια αυτοκινήτου από 15 ευρώ.
15: Τώρα και μεγάλη γκάμα αξεσουάρ αυτοκινήτου. Και αποθήκη με εργαλεία και είδη χρωματοπολίου σε τιμές κόστους.
16: Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζει. Αγρίνιο, κόμβος Αγίου Δημητρίου πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676.
17: Μπαταρία και αξεσουάρ. Φρίκα στο Μαυρίκα.
0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
11: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
17: Ε, κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Ε, Mr. Phone! Mr. Phone!
18: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
19: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
20: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
21: Τι να φανταστώ?
20: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
21: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
20: Ακριβώς, πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
21: Και για τα μικρά μας?
20: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
22: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
20: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
23: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
20: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
24: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπο οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410 55895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
25: Επ, εσύ. Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γείο που τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
26: Μα
2: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Mad Radio.
3: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: μάτα ρέντιο.
1: Mad Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio
3: 107.
2: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.
4: Mad Radio 107.
5: Επιτυχίες.
1: Back to back. Not there.

0: 102,7.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
3: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
4: Ελωμάς, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
5: Αλόμα παγωτά 3 λίτρα 7,98. Μακεδονικό ταχίνι με κακάο 3,29. Λευκό τυρί δοχείο 5,40. Τράτα τόνος 2x160. Σε νερό ή ελαιόλαδο 4,69.
6: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
8: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
9: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
10: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
9: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
10: Για τις τιμές και τις προσφορές.
9: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
10: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
9: Τηλέφωνο 2645 26062.
10: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
9: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
11: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
12: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά, ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα
11: και πιο αγκαλιαστά.
12: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζι Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
11: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
13: Είστε έτοιμοι για διασκέδαση έξω από το σπίτι? Στο Δινόπουλο έχουμε όλα όσα χρειάζεστε για ένα τέλειο καλοκαίρι.
14: Μεγάλη ποικιλία σε είδη θαλάσσης και παιχνίδια παραλίας, αλλά και σε παιχνίδια εξωτερικού χώρου όπως ποδήλατα με σκίαστρο και μπάρα καθοδήγησης, ποδοκίνητα και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια, κούνιες, τσουλήθρες, τραμπάλες, τραμπολίνο και τόσα άλλα.
13: Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Απολαύστε τον ήλιο και τη διασκέδαση.
14: Παιχνίδια Δινόπουλος, Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
13: Ας κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι αξέχαστο.
2: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου.
1: Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
15: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
16: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
15: Από πού την είχατε πάρει?
16: Από το γυροδικείο!
15: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
16: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
15: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
1: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
17: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
1: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
17: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
18: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμη Δοσένα, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
19: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
20: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
21: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
22: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 63 335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
23: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
24: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
23: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
24: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
23: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
24: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
23: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
24: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
23: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
24: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
23: Τηλέφωνο 26410 91 760.
24: Κινητό 6945 3627 08.
23: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
24: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού, εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55829 και 6984-696582.
0: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 35 0 51 643.

0: Mad Radio
1: 107.
0: It's a new hit.
2: Number 1 στις πρώτες μεταδόσεις. Number 1 στα μεγάλα event. Number 1 στο Facebook. Number 1 στο Twitter.
0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά. Στο Αγρίνιο, το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Premium υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού, club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο υπαράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
2: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28 311.
3: Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
4: Supermarket Praxis Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
3: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
4: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές.
3: Και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
4: Στο Supermarket Praxis Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
3: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
4: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
3: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
4: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
3: Supermarket Praxis Λιώτος.
4: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
3: Supermarket Praxis Λιώτος.
4: Οικονομία και ποιότητα
3: στην πράξη.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
6: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
7: Ξέρω εγώ. Τι έχεις?
6: Ρε Κώστα, απλά ελληνικά. Έχω πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο, πλυντήριο αυτοκινήτων. Σου κάνω και καφέ. Τι έχω?
7: Τι έχεις ρε Μαρία?
6: Τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
7: Α, τόσο απλά.
6: Πρατήριο BP Πετσάβας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο σταδίου. Τηλέφωνα 26 4 13 0 4 9 93 και 6987 7 22 189.
8: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
9: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
10: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
11: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
10: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
11: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
10: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ASEP και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
11: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52-261.
10: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
11: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
12: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό, που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
13: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
1: Όχι.
13: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
1: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείας.
13: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
1: Μα.
13: Τότε τι ασφαλές.
1: Η χώρη του όμως.
13: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
14: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
15: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44441.
16: Όταν η ποιότητα παραμένει ψηλά, όταν η σωστή επιλογή εσπρέσο επιβάλλεται, τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο καφές σου. Με Mento Coffee Spot, Mrs. Rose. Καφές με μοναδική γεύση. 100% αράμπικα, 100% απόλαυση. Μια κορυφαία επιλογή εσπρέσο. Mrs. Rose by Mento Coffee Spot. Απολαύστε τον στον χώρο μας. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Η takeaway στο δικό σας. Για delivery, καλέστε τώρα 26310-23433. Με Mento Coffee Spot. Ο καφές σου γίνεται απόλαυση.
17: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
18: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade.
19: Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
20: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
21: Κάθε μέρα, μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα, ένα μάθημα.
22: Κάθε νίκη, μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
21: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
22: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
21: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
22: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
21: Βρείτε μας Μιχαλακέα 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
0: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου
2: Νικολάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Μαντρίδιο,
3: εκπόρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
23: 6 και 17 Ιουνίου, έλα στο MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo, με ελεύθερη είσοδο. Εκεί θα βρεις meet and greets με καλλιτέχνες, creators, influencers, food court, παιχνίδια, activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Θα είμαστε και εμείς ζωντανά, το MAD Radio 106,2 και τις δύο ημέρες, και την 3η 16 Ιουνίου. Ετοιμαστείτε να γνωρίσετε τον Ακύλα στις 6 και θα είναι και στο booth της ΔΕΗ. Από τις 7 μέχρι τις 9 έρχονται οι MAD Viral Creators για φωτογραφίες, stories και content moments, ενώ στις 9 θα ξεκινήσει η συναυλία με τον Kid. MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ. Δύο μέρες, free, full MAD VMA vibes. Μπες στο mad.gr για όλες τις πληροφορίες. End of beginning τώρα.

0: something I want to talk
1: Madonna
0: about.
1: Και Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Διδυμάκια μου όμορφα, πάμε στα ζώδια λίγο να σας αλλάξω τη διάθεση. Βρίσκεστε στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς η νέα σελήνη πραγματοποιείται στο δικό σας ζώδιο. Το διάστημα αυτό, περίμενε, να στον δώσω. Να στον δώσω, γιατί ταλαιπωρείς, αγόρι. Λοιπόν, το διάστημα αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα προσωπική εποχή με αποφάσεις που αφορούν την εικόνα, τους στόχους ή ακόμη και τον τρόπο που παρουσιάζετε τον εαυτό σας στους άλλους. Οι χθείες μου, οι αλλαγές φαίνεται να συνδέονται με το σπίτι, την οικογένεια και το αίσθημα ασφάλειας. Δεν αποκλείεται να προκύψουν σκέψεις για μετακόμιση, ανακαίνιση ή σημαντική απόφαση. Οι εγώκεροι έχουν πάρει τη ζωή στα χέρια τους, αλλάζουν την εικόνα τους, φέρνουν νέους στόχους και τους επιτυγχάνουν πολύ σύντομα μέσα στον Ιούνιο. Σας θέλω... Α, τι θες, θέλω. Ποιο είσαι,
2: να
1: αυτό.
2: Σου πω κάτι. Ναι. Πραγματικά έχει γίνει συνήθεια αυτό. Δηλαδή με το που λες θα πω τα ζώδια.
1: Ναι.
2: Πάλι καλά που δεν κάνεις εκπομπή το βράδυ γιατί θα βάζα ουισκάκι. Αλλά με το που λες να πω τα ζώδια, ασυναίσθητα πλέον, πάω να πιάσω τον καφέ.
1: Μα είδες την καλή παρέα που κάνω.
2: Δηλαδή ξέρεις, είμαι στο γραφείο πυγμένος,
1: ναι,
2: και ξαφνικά έρχεται η Αντιγόνη να πει τα ζώδια. Και αφήνω για 2 λεπτά έτσι λίγο τη δουλειά στην άκρη, πιάνω καφέ και ακούω τα ζώδια.
1: Να καθαρίσει το μυαλό σου.
2: Τι ωραία παρέα που κάνεις.
1: Σου δίνω ενέργεια, αγαπημένα μου. Γιάννης Τουμπάνος ήταν μαζί μας, έστω και για λίγο. Blessing ήταν και αυτό. Blessings έρχονται.

0: 107,7.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά. Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
2: Κουλούρι.
0: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
0: Πεντανόστιμο. Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
4: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας, με 40 χρόνια εμπειρία, με τη συνεργασία των μεγαλύτερων εργοστασίων, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, με τις καλύτερες τιμές, με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας, για επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων, για κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, για πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαιρισμού, για την μεγαλύτερη ποικιλία επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23 382, στο Αγρίνιο.
5: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
6: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
7: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
6: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
8: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
6: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
9: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμή κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
1: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
2: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
1: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410 44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
2: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
8: Η μαγευτική θέα. Το γαλάζιο της λίμνης. Η μεσογειακή κουζίνα. Η αρχιτεκτονική του χώρου. Όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Aqua Terra. Ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ. Μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Aqua Terra. Στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Aqua Terra. Διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
10: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
11: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
12: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Σέντερ.
13: Παπαγκαλίνο Σέντερ. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Άνετα, στυλάτα, μοδάτα ρούχα για κάθε μέρα ή για τις πιο ξεχωριστές στιγμές. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
10: Παπαστρούμφ, και το στρουμφομωρό.
12: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
13: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. www.papagalino.gr.
12: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ. Ώρα για Παπαγκαλίνο Center.
8: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
14: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη. Η ποιότητα στην τροφή.

Χθες και θα έρθω, ακούσαμε. Χθες να ζήσεις και να έρθεις κι εσύ στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, γιατί είναι sold out, στόπα. Αλλά έρχεται η Mad Radio VMA εμπειρία. Όπου με το που ακούσεις το ειδικό σηματάκι, εδώ στο ραδιόφωνο του Mad παίζει συνέχεια. Στέλνεις το μήνυμά σου στο Viber μας, στο 6936-646-656 και γράφεις Mad VMA και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν μια διπλή πρόσκληση. Δεν μπορώ να μιλήσω από τον ενθουσιασμό μου. Για να βρεθείτε μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Αυτό που θέλω να κάνεις είναι να έχεις την καλή σου ενέργεια, την καλή σου διάθεση, το κινητό στο χέρι και να στείλεις μήνυμα. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive, οπότε καλή επιτυχία!

0: Αζιζάμ, ακούσαμε και θέλουμε πραγματικά να έρθετε στο Mad VMA Village, γιατί θα ζήσετε από κοντά τη μαγεία του και θα γνωρίσετε και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, το οποίο θα σας ταξιδέψει στον κόσμο του σινεμά. Στο περίπτερο του ECOMED θα γνωρίσετε τη μαγεία του κινηματογράφου και θα μάθετε για τις μεγαλύτερες παραγωγές που γίνονται στη χώρα μας και φυσικά θα ανακαλύψετε περισσότερα για τη μουσική πίσω από την εικόνα. Και μην ξεχνάτε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται και νέα κατηγορία «Καλύτερο τραγούδι ταινίας και Original Soundtrack by ECOMED». Mad VMA Village, εκεί που η μουσική συναντάει το σινεμά.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Μαρίνα Σάτι είναι από τα πρόσωπα που έφεραν ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο Καλύτερος Καλλιτέχνης Pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ της Pop κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει με πολλές υποψηφιότητες. Με το Λόλα για βίντεο της χρονιάς και καλύτερο pop. Με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκε για καλύτερο ντουέτο. Με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ. Αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
3: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
3: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
4: Ωραία λοιπόν, για να δούμε από μουσική πώς τα πας.
3: Λα λα λα λα λα λα.
4: Καλά, άστο καλύτερα.
5: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
9: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
7: Το καλό επιστρέφει.
10: Είσαι αυτό που δίνεις και εσύ μου δώσες ζωή, ζωή.
7: Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.

0: σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mina CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Madridio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και για πες, ωραίος ο καφές?
4: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
3: Δηλαδή,
4: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
5: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Ζήσε τη βραδιά με ακόμα περισσότερη ένταση, φαν και απόλαυση. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 8 λεπτά.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
4: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 41 0 28 311.
5: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
6: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
5: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω. Αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
6: Και το κρασί πού κολλάει?
5: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
7: www.myproskliteria.gr Μπαϊχία Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχία Αθανασίου.
8: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
7: www.myproskliteria.gr Μπαϊχία Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
9: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 33 330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
10: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα.
11: Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ.
12: Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο
13: που ζήτησε μάστορα.
14: Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα.
15: Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία.
16: Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 24 0.
17: Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
18: Στα Τυροκομικά Βασιλείου με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
19: Σε μπορεί το βάρος σου. Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο, 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
20: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
21: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
22: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
23: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
22: Ελαστικά Καραδίμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50008.
0: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
1: Κάθε ώρα,
0: κάθε μέρα.
1: Madrid,
0: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Child to 12 ακούσαμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Και όταν έρχεται καλοκαίρι και το χειμώνα βέβαια, οι γυναίκες ειδικά θέλουμε να λάμπουμε, θέλουμε να είμαστε ενυδατωμένες. Και εγώ για καλοκαίρι τουλάχιστον έχω πάρει μια συγκεκριμένη κρέμα η οποία μου δίνει όλη τη φρεσκάδα που αποζητούσα. Και δεν είναι μια κλασική κρέμα, είναι η νέα κρέμα Sorbet με βιταμίνη C από την Garnier. Με 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή, λιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Χαρίζει 48 ώρια ενυδάτωση με ματ φινίρισμα και ακαταμάχητη λάμψη. Και είναι 85 ml και μπορείς να τη βρεις κάτω από 10 ευρώ. Και θα σου πω και ένα tip, θα τη βάλεις στο ψυγείο για έξτρα cooling αίσθηση ή θα τη χρησιμοποιήσεις ως το τέλειο primer για το μακιγιά σου. Με κρέμα Sorbet από την Garnier, your new skincare crush. Talk to you έρχεται τώρα εδώ στο Mad Radio 106,2.

Γεια, Χαμπίμπι, τι ωραίο τραγούδι, πόσο μου φτιάχνει τη διάθεση. Φέτος, σε άλλα νέα και έτσι για δροσιστικά νέα, στα Mad Video Music Awards 2026, η Άλτζιντα φέρνει την απόλαυση στο κόκκινο. Μοιράζουμε παγωτά, μοιράζουμε χαμόγελα. Ελάτε να δοκιμάσετε τα νέα μας παγωτά, το εκρηκτικό Volcanix με 5 διαφορετικές τρώσεις και το απογειωμένο Cornetto Max με δίσκο Giandugia. Στην κορυφή φυσικά είναι αυτό και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη βραδιά αξέχαστα δροσερή και gone, gone, gone, έρχεται τώρα.

0: 107,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου στο Αγρίνιο.
4: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο, Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online. Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
6: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αγρινίου, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αγρινίου, Μπαϊμπά 10. Κέντια. Για πάντα.
7: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Καπόνι Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπόνι Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
8: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop, Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
0: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
1: Το βρήκατε.
0: Το βρήκατε.
1: NS95 Cafe Bar.
0: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
1: NS95 Cafe Bar.
0: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: NS95 Cafe Bar.
0: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410 30 70 64. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
1: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
9: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο, στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
10: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε γυάλα, πάμε για καλύτερα.
11: Πάμε σε νέα διεύθυνση, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
10: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
11: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
10: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
11: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
10: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
11: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
12: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410 55 895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
13: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
14: Τι να φανταστώ?
13: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
14: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
13: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
14: Και για τα μικρά μας?
13: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
15: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
13: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
16: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
13: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
17: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.

0: Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: This is what the competition sounds like.
2: Ew.
1: And music that keeps you up.

Από τον ουρανό το περιμέναμε, στη γη ήρθε και μπορείς να ζήσεις και εσύ την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Γιατί μπορεί να είναι τα εισιτήρια sold out, αλλά εμείς έχουμε στη φαρέτρα μας μερικές προσκλήσεις, οι οποίες δεν είναι τίποτα απλές προσκλήσεις. Θα βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα MAD VMA 2026. Με το που ακούσεις το ειδικό σηματάκι, θα στείλεις ένα μήνυμα στο 6936-646-656, θα λες MAD VMA και μπαίνεις αυτομάτως στην κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή MAD Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Και πες μου αν αυτό δεν αξίζει. Πάμε γρήγορα, πάρτε τα κινητά στο χέρι, έρχεται!

Again and again. Sorry, I'm here for someone else, αλλά σίγουρα είμαι εδώ για εσάς. Εσύ μπορείς να γίνεις ο επόμενος μουσικός διευθυντής του Mad Radio 106,2 και να κερδίσεις και super φανταστικά δώρα. Μπες τώρα στο mad.gr. Υπάρχει ένα ειδικό banner. Ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και άλλα πολλά. Μπες να ψάξεις να το δεις στο mad.gr. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Mad Radio.

Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Ρυθμός, ένταση και το πιο λαμπερό σου χαμόγελο. Φέτος, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, η εμφάνισή σου απογειώνεται. Έλα στις 16 και 17 Ιουνίου στο περίπτερο

0: 26 από τη ΔΕΗ. Είναι sold out. Ο μόνος τρόπος για να μπεις είναι το Mad Radio 106,2. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Ακού Mad Radio. Ακούσε το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε Viber και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Οι πιο αστείες δικαιολογίες που έχουμε πει. Έρχομαι. Δεν έχεις ξεκινήσει. Το είδα τώρα. Το είδες χθες. Δεν το έστειλε το κινητό. Το κινητό έμπλεξε. Στα διαμαντάκια ακούμε τις δικαιολογίες που μας έσωσαν ή μας έκαψαν. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί όλοι έχουμε μια δικαιολογία στο τσεπάκι.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο.

0: ξέρετε, φέτος στα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ έρχεται η νέα κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST Παϊκομεύ. Mad VMA Village. Εκεί που η μουσική συναντά το σινεμά.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Λίβα Κέι την 5η 11 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

6 από την ΔΕΗ. Έλα στο πιο summer booth με την παρέα σου για να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από τον Κοτσόβολο, παίζοντας top fun challenges που δεν θα σταματάτε να γελάτε και φτιάχνοντας τα δικά σας custom summer δώρα.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
4: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
5: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
4: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες. Και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
6: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανουζή.
4: Οι Φραουλίτσες. Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
7: Το Αγρίνιο, το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Πρίμιουμ υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού. Club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο, η παράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
8: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
9: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
10: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορίνα Οικονόμου. Ένα από τα πλέον αξιόλογα ξενόγλωσσα σχολεία της πόλης.
12: Το σχολείο που βοηθά όλους τους μαθητές στην άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορίνα Οικονόμου. Το σχολείο το οποίο σέβεται τον αγώνα μαθητών και γονέων και προσαρμόζεται στις οικονομικά δύσκολες εποχές. Η πρόοδος των μαθητών μας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση
0: Είναι δική μας ευθύνη.
12: Θα μας βρείτε στο Κεντρικό Σχολείο Σπύρου Τσικνιά 48 και στο παράρτημα Μάνου Κατράκη 19. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 39 350. Διεύθυνση σπουδών Κορίνα Οικονόμου. Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας San Francisco, USA.
1: Νέο παράρτημα Θεοτοκοπούλου 10, περιοχή Νέος Άγιος Χριστόφορος.
13: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
14: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
13: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
14: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
13: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
14: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
13: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
14: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26413019998.
13: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
15: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
16: Ελωμάς, στράιξ στις χαμηλές τιμές.
17: S6 υγρό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, 4,95. HD Color, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,49. Nivea αντιλιακό γαλάκτωμα, 50+, 9,98. Απλόστρα αλουμινίου, 18 μέτρα, 15,90.
18: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
19: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης, κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
20: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές. Σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
21: Πέτρο, βρήκες τελικά μπαταρία?
22: Βρήκα.
21: Στον Μαυρίκα. Και φορτιστή που ήθελες?
22: Και φορτιστή βρήκα και όχι μόνο.
21: Και αλλοκαθαριστήρες, λάμπες, καθαριστικά, καλύματα αυτοκινήτου και 1000 άλλα αξεσουάρ βρήκα. Πού? Στον Μαυρίκα.
23: Ευρωπαϊκές μπαταρίες KBK και TAB. Μπαταρία 60 αμπερόρια 53 ευρώ. Μπαταρία 75 αμπερόρια 66 ευρώ.
24: Ιταλικοί φορτιστές Αβέλκο από 36 ευρώ.
25: Σετ πατάκια αυτοκινήτου από 15 ευρώ.
26: Τώρα και μεγάλη γκάμα αξεσουάρ αυτοκινήτου. Και αποθήκη με εργαλεία και είδη χρωματοπολίου σε τιμές κόστους.
27: Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζει. Αγρίνιο, κόμβος Αγίου Δημητρίου πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676.
28: Μπαταρία και αξεσουάρ. Βρήκα στο Μαυρίκα.
29: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
30: Κύριος! Σου έπεσε το κινητό! Έσπασε η οθόνη! Θες θήκη και τζαμάκι! Τι στο καλό ξένος είναι! Μίστερ Φόουν! Μίστερ Φόουν!
31: MrPhone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
32: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
33: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρυκοείας Signia. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410 48 254, ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
0: Λιάμι Design Store. Ένας χώρος γεμάτος λάμψη, ομορφιά και υψηλή αισθητική. Μίνιμαλ κοσμήματα από ατσάλι, ασίμι και ημιπολίτιμους λίθους από Ελληνίδες σχεδιάστριες. Υπέροχες προτάσεις δώρων με αρωματικά κεριά και κεραμικά Euphoria Living για τη δημιουργία μιας υπέροχης ατμόσφαιρας. Λιάμι και για μοναδικές προτάσεις ομορφιάς με επαγγελματικό μακιγιάζ για κάθε περίσταση. Λιάμι Design Store. Σπύρου Τσικνιά 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3072 42 και στο www.liami.gr. Glow today, glow every day.
1: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635 051 643.
2: Πλακάκια ήδη γίνεις.
3: Τέταρτο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-51638.
4: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641 050 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
5: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
6: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
5: Παίζουμε επιτυχίες.
6: Κάθε ώρα.
5: Κάθε μέρα.
6: Madrid
5: Radio. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορας εδώ στο Mad Radio 106,2. Πάμε να σου δώσω την ευκαιρία να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Θέλω να στείλεις με το που ακούσεις το ειδικό σηματάκι ένα μήνυμα στο Viber μας στο 6936646656 και να γράψεις Mad VMA. Και τι μπορεί να κερδίσεις? Μπορεί να κερδίσεις διπλή πρόσκληση για να είσαι δίπλα στους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, μπρος

0: πρόκληση. Καλή, καλή επιτυχία!
1: Mad Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε Mad VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: I Want Your Soul ακούσαμε. Μπορεί να είναι sold out τα εισιτήρια για τα MAD VMA 2026 επειδή, sorry, αλλά η εμπειρία τους ξεκινάει νωρίτερα και είναι ανοιχτή σε όλους και δωρεάν. Στις 16 και 17 Ιουνίου έλα στο MAD VMA Village Festival από τη ΔΕΗ στον εξωτερικό χώρο του Taekwondo με ελεύθερη είσοδο. Σε περιμένουμε
1: 100 λεπτά.
2: Πού πας?
3: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
4: Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
5: Supermarket Praxis Lyotos. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.

0: προσφορά.
1: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
0: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές
1: και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
0: Στο σούπερ μάρκετ Πράξεις Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
1: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
0: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
1: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
0: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
1: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Λιώτος.
0: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
1: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Λιώτος.
0: Οικονομία και ποιότητα
1: στην πράξη.
0: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο Φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1 Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410-48284 και στο πρωτοπορία@frontistirio.gr.
2: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47-999 και 6932-790-315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
3: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
4: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
0: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
1: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
1: Για τις τιμές και τις προσφορές.
0: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
1: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
0: Τηλέφωνο 2645-026-062.
1: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
0: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
5: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 50.

0: 6. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθρος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
3: Όταν η ποιότητα παραμένει ψηλά, όταν η σωστή επιλογή εσπρέσο επιβάλλεται, τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο καφές σου. Memento Coffee Spot. Mrs. Rose.
4: Καφές με μοναδική γεύση.
3: 100% αράμπικα. 100% απόλαυση. Μια κορυφαία επιλογή εσπρέσο. Mrs. Rose by Memento Coffee Spot. Απολαύστε τον στον χώρο μας. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Η takeaway στο δικό σας. Για delivery, καλέστε τώρα. 26310-23433.
4: Memento Coffee Spot.
3: Ο καφές σου.
5: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
6: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade.
7: Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα.
6: Όλα χειροποίητα. Just Handmade.
7: Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
6: Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
8: Just Handmade. By Bad 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
9: Electrum Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electrum Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 5829 και 6984-6965-82.
10: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Ξαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας. Με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Ξαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Ξαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
11: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.

0: just made.
1: Γιατί λοιπόν, τρίζεις.
0: Γιατί Τσίρι, γιατί ήθελα να τρίζω. Ήθελα να μπω μέσα στο τραγούδι, καταλαβες. Θέλω να γίνω ένα. Έχω τόσο ωραία φωνή αηδονιού.
1: Ναι, αγάπη.
0: Ναι. Πολύ καλή.
1: Αηδομιούτε.
0: Αηδομιούτε, λέει. Φέι Βόκου με γεμίζει κοπλιμέντα. Πολύ γλυκούλα. Ήρθε να φτύσει το δηλητηριό της.
1: Girlfriend.
0: Ναι, girlfriend, girl power και τέτοια. Ναι, κάναμε και δικό μας κανάλι στο TikTok και το ανακάλυψα τυχαία ότι λέγεται Fake Αντιγόνη στο TikTok και μου λέει σου αρέσει το κανάλι μας, μου λέει να μπαίνεις και εσύ να ανεβάζεις. Της λέω δεν μου έχεις δώσει password, πώς μπήκες μέσα, μου λέει δεν ξέρω. Αυτά. Αυτό ήταν η άχρηστη πληροφορία της ημέρας μας. Να σας πω τώρα ότι θα σας αφήσω στα χεράκια της Facebook η οποία έχει σώα στα σφρένας. Αμέσως μετά έρχεται το My Drive με τον Πέτρο Τριταφύλλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Από εμένα να έχετε ένα καλό απόγευμα, καλή πεμπτούλα, καλές ταινίες, στείλτε μου και ποιες είδατε και τις σας άρεσε και τα λέμε αύριο στη μία. Αντιγόνη Βιντιάδη is out.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα πιάνουν τον παλμό της στιγμής και ο Απόν είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της νέας γενιάς. Το 2025 ήταν στο line-up των Mad VMA και φέτος επιστρέφει ακόμα πιο δυνατά. Στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι υποψήφιος με τον καθρέφτη για βίντεο της χρονιάς και καλύτερη μπαλάντα με τα χιλιόμετρα και καίγομαι σε digital και viral κατηγορίες. Ενώ είναι και υποψήφιος στην κατηγορία καλλιτέχνης pop από το Breakthrough στο VMA Stage στις μεγάλες φετινές κατηγορίες. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
3: Γεια!
4: Ποια είσαι εσύ?
3: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
4: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι.
3: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
4: Ενδιαφέρον.
3: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
5: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι
9: να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
7: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
10: Τραγουδάς, ραπάρεις, γράφεις στίχους, ρημές, μελωδίες.

συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μήνο CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mixtrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Γίνε ο μουσικός διευθυντής του Madridio 106,2 και κέρδισε σούπερ δώρα. Μπες στο mad.gr, βρες το ειδικό banner, ακολούθησε όλα τα βήματα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις διπλές προσφορές.

0: μόνο κορνέτο Max με δίσκο τζαντούια στην κορυφή και το κλασικό σοκολατένιο τελείωμα και πολλά ακόμα. Ελάτε να κάνουμε τη ραδιά αξέχαστα δροσερή.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: People have repower. Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: σε ένα σποτ. Be there. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Γίνε κομμάτι του. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Ο Ηλίας Βρετός και η σύζυγός του Αναστασία Δηληγιάννη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
1: Δούλευα σε ένα εστιατόριο. Εκεί γνώρισα τον Ηλία μου. Ήταν πολύ αντιπαθής.
2: Εκεί έπρεπε να κάνω τους 12 άθλους του Ηρακλή και να βρω κι άλλον έναν. 13 να κάνω για να την κερδίσω.
0: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
3: Η ζωή σου είναι τραγούδι. Τι τίτλο έχει?
2: Δεν πάνε να λένε οι άλλοι. Δεν σκύβω το κεφάλι. Είναι δική μου ζωή και αξίζει. Πιο πολλά.
0: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-028-311.
3: Καλώς το μου, πώς περάσατε σήμερα?
4: Πήρα άριστα στη γλώσσα.
3: Μπράβο αγάπη μου.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Υπέροχο αρακά.
4: Ούτε καν. Θα πάμε στο γυροδικείο και θα πάρουμε μακαρόνια με κιμά.
3: Και πού το έμαθες εσύ το γυροδικείο, Δεσποινίδα?
4: Έλα βρε μαμά, όλο το σχολείο το ξέρει.
5: Για νόστιμα σπιτικά μαγειρευτά που μιλούν όλοι για αυτά, γυροδικείο. Πεντανόστιμες προτάσεις φτιαγμένες με αγνά υλικά και μαμαδίστικη φροντίδα που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Και φυσικά με τα απολαυστικά τυλιχτά, σκεπαστές, σάντουιτς, μπέργκερ και hot dog. Γυροδικείο. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού Μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49049. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
4: Γυροδικείο. Μαγειρευτά σαν της μαμάς.
6: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
5: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
6: Και πιο αγκαλιαστά.
5: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο Η Αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410 21560.
6: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
7: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
8: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
7: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
8: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
7: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ASEP και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
8: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
7: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
8: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410 59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
10: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 40 χρόνια εμπειρίας, 10.000 ευχαριστημένοι πελάτες, ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας, επαγγελματικός εξοπλισμός, με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Σε έναν υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο 804 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων, έπιπλα μπαρ, καφετεριών, ξενοδοχείων, κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαερισμού. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 23 382. Κουρκούτας, 40 χρόνια πρώτος στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
11: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
1: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
12: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
13: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπολείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
12: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπολείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπολείο το πρώτο.
13: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
14: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
15: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
14: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε.
15: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε και εσύ.
14: Άμα προλάβω.
16: Τυροκομικά Βασιλείου.
17: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
16: Βρείτε μας Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
17: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
18: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
19: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
20: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
19: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
20: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
20: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
19: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
20: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
19: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
20: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
19: Τηλέφωνο 26410-91-760.
20: Κινητό 6945-3627-08.
19: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
12: Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
21: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
22: Κάθε ώρα,
21: κάθε μέρα.
22: Madrid,
21: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε στην Αλφα Ζήγουρας ΑΕ στις 10 Ιουνίου στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163 και 18 Ιουνίου στα Ιωάννινα, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
4: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνησης στην τιμή του απλού, τι έχω?
5: Ξέρω εγώ. Τι έχεις?
4: Ρε Κώστα, απλά ελληνικά. Έχω πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο, πλυντήριο αυτοκινήτων, σου κάνω και καφέ. Τι έχω?
5: Τι έχεις ρε Μαρία?
4: Τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
5: Α, τόσο απλά.
4: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου. Τηλέφωνα 26 4 13 0 4 9 93 και 6987 7 22 189.
6: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
8: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
9: Κουλούρι.
8: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
8: Πεντανόστιμο.
10: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
11: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
10: Όχι.
11: Και αυτό το λέτε σύγχρονο?
10: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Συναγερμοί, πόρτες ασφαλείας.
11: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
10: Μα.
11: Τότε τι ασφαλές?
10: Η χώρη του όμως.
11: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας?
12: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
13: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 44 441.
14: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
15: Η μαγευτική θέα, το γαλάζιο της λίμνης, η μεσογειακή κουζίνα, η αρχιτεκτονική του χώρου, όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Aqua Terra, ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ. μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Ακουατέρα. Στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Ακουατέρα. Διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
1: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
9: Κάθε νίκη μία επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
1: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
9: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
1: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
9: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτο επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
1: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
16: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
17: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
18: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
19: Παπαγκαλίνο Center, εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Άνετα, στυλάτα, μοδάτα ρούχα για κάθε μέρα ή για τις πιο ξεχωριστές στιγμές. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
16: Παπαστρούμφ, και το στρουμφομωρό!
18: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
19: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. www.papagalino.gr.
18: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ. Ώρα για Παπαγκαλίνο Center.
20: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-0-63-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.

Mad Radio 107. Τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. Dance with me.

0: free. Μαδρίλιο 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
3: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
6: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
5: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
6: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
5: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
6: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
5: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
6: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26413019998.
5: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
7: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
9: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
10: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
11: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
10: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
12: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
10: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
1: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
13: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
14: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα παίζουμε επιτυχίες.
15: Κάθε ώρα,
14: κάθε μέρα.
15: Μαντρίδιο
14: 100. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Madre de Dios.
1: Mad Radio
0: 107.
2: Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.
4: Mad Radio 107.
5: Επιτυχίες.
6: Back to back.
7: Not there.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου. Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
3: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 44 054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
4: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
5: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
4: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
5: Και το κρασί πού κολλάει?
4: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
6: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
7: Βρείτε μας online καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
6: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
8: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αγρινίου, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αγρινίου, Μπαϊμπά 10. Κέντια. Για πάντα.
9: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
10: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Μπαϊμπά 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
11: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Μπαϊμπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
1: Ελωμάς, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
12: Αλώμα παγωτά, 3 λίτρα, 7,98. Μακεδονικό ταχίνι με κακάο, 3,29. Λευκό τυρί δοχείο, 5,40. Τράτα τόνος, 2x160. Σε νερό ή ελαιόλαδο, 4,69.
13: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
14: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης. Κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
15: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
16: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
15: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
17: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
18: Τι να φανταστώ?
17: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
18: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
17: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
18: Και για τα μικρά μας?
17: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
19: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
17: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
20: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
17: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. Έχεις smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου

how it is. Hendrix. I promise, I swear. I'm there, bitch.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
3: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
2: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες. Και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός, οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή, χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
2: Οι Φραουλίτσες. Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
7: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
6: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
7: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
6: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ASEP και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
7: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
6: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
7: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
8: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-28311.
9: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
10: Το βρήκατε.
9: Το βρήκατε.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: NS95 Cafe Bar.
9: Παντάνασα Τριχονίδας. Τηλέφωνο 26410-307064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
10: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
11: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
12: Πέτρο, βρήκες τελικά μπαταρία?
13: Βρήκα. Στον Μαυρίκα.
12: Και φορτιστή που ήθελες?
13: Και φορτιστή βρήκα και όχι μόνο. Και αλλοκαθαριστήρες, λάμπες, καθαριστικά, καλύματα αυτοκινήτου και 1000 άλλα αξεσουάρ βρήκα.
12: Πού? Στον Μαυρίκα.
14: Ευρωπαϊκές μπαταρίες KBK και TAB. Μπαταρία 60 αμπερόρια 53 ευρώ. Μπαταρία 75 αμπερόρια 66 ευρώ.
15: Ιταλικοί φορτιστές Αβέλκο από 36 ευρώ.
14: Σετ πατάκια αυτοκινήτου από 15 ευρώ.
15: Τώρα και μεγάλη γκάμα αξεσουάρ αυτοκινήτου. Και αποθήκη με εργαλεία και είδη χρωματοπολίου σε τιμές κόστους.
14: Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζει. Αγρίνιο, κόμβος Αγίου Δημητρίου πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676.
15: Μπαταρία και αξεσουάρ. Βρήκα στο Μαυρίκα.
16: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε
1: Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
17: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
18: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Mr. Phone. Mr. Phone.
19: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
20: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
21: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
22: Όταν η ποιότητα παραμένει ψηλά, όταν η σωστή επιλογή εσπρέσο επιβάλλεται, τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο καφές σου. Memento Coffee Spot. Mrs. Rose. Καφές με μοναδική γεύση. 100% αράμπικα. 100% απόλαυση. Μια κορυφαία επιλογή εσπρέσο. Mrs. Rose by Memento Coffee Spot. Απολαύστε τον στον χώρο μας. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Η takeaway στο δικό σας. Για delivery, καλέστε τώρα 26310 23433. Memento Coffee Spot. Ο καφές σου γίνεται απόλαυση.
23: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410 55 895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
24: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
25: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 55 829 και 6984 696582.
26: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
27: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
28: Ελαστικά Καραδήμας.
0: η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
0: Ελαστικά Καραδίμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50008.
3: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 31 482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
4: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα παίζουμε επιτυχίες.
5: Κάθε ώρα,
4: κάθε μέρα.
5: Madrid,
4: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει τις καλύτερες επιτυχίες. Mad Radio 107. Επιτυχίες μπροστά.
2: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.
2: You know we finally here, right?
3: Well,
2: it's Friday then.

0: it's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
1: Μαντρελιό 100 λεπτά.
2: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά. Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας, στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου, στο Αγρίνιο.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία. Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμη Δοσένα, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Κορίνα Οικονόμου. Ένα από τα πλέον αξιόλογα ξενόγλωσσα σχολεία της πόλης.
5: Το σχολείο που βοηθά όλους τους μαθητές στην άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Κορίνα Οικονόμου. Το σχολείο το οποίο σέβεται τον αγώνα μαθητών και γονέων και προσαρμόζεται στις οικονομικά δύσκολες εποχές. Η πρόοδος των μαθητών μας στη ξενόγλωσση εκπαίδευση είναι δική μας ευθύνη.
5: Θα μας βρείτε στο Κεντρικό Σχολείο Σπύρου Τσικνιά 48 και στο παράρτημα Μάνου Κατράκη 19. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 39 350. Διεύθυνση σπουδών Κορίνα Οικονόμου. Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας San Francisco, USA.
6: Νέο παράρτημα Θεοτοκοπούλου 10, περιοχή Νέος Άγιος Χριστόφορος.
7: Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
8: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
7: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
8: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές.
7: Και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
8: Στο σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
7: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
8: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
7: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
8: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
7: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
8: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
7: Σούπερ μάρκετ Πράξης Λιώτος.
8: Οικονομία και ποιότητα
7: στην πράξη.
9: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 47 999 και 6932 790 315 ή στο site μας το orino.gr.
10: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο
2: 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος, Μαμούθ Στρόμ και Όνειρα Γλυκά.
11: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
12: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε για άλλα. Πάμε για καλύτερα.
13: Πάμε σε νέα διεύθυνση. Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
14: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
15: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
16: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
17: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
12: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
18: Στον κυκλικό κόμβο. Στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
19: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
20: Yummy Design Store. Ένας χώρος γεμάτος λάμψη, ομορφιά και υψηλή αισθητική. Μίνιμαλ κοσμήματα από ατσάλι, ασήμι και ημιπολίτιμους λίθους από Ελληνίδες σχεδιάστριες. Υπέροχες προτάσεις δώρων με αρωματικά κεριά και κεραμικά Euphoria Living για τη δημιουργία μιας υπέροχης ατμόσφαιρας. Yummy και για μοναδικές προτάσεις ομορφιάς με επαγγελματικό μακιγιάζ για κάθε περίσταση. Yummy Design Store. Σπύρου Τσικνιά 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-307242 και στο www.lyami.gr. Glow today, glow every day.
21: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
22: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
4: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας, υλικά premium ποιότητας, τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
5: Στο Αγρίνιο, το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Πρίμιουμ υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού, κλαμπ σάντουιτς, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο, η παράγγειλε εύκολα μέσω eFood. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
6: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-028-311.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
9: Κουλούρι.
8: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
8: Πεντανόστιμο.
11: Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
12: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο Φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ, αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1η Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410-48284 και στο πρωτοπορία@frontistirio.gr.
13: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
0: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
1: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
9: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
9: Για τις τιμές και τις προσφορές.
1: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
9: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
1: Τηλέφωνο 2645. 26062.
9: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
1: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
14: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον κόμβο Σικιάς.
15: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση, την τεχνική, την γεύση από την αρχή. Just Handmade.
16: Το coffee maker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Από τις νοστιμότερες προτάσεις μας. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα.
15: Όλα χειροποίητα. Just Handmade.
16: Αν νοσταλγείς και εσύ τη γεύση και την αξία του χειροποίητου, τότε Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
15: Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade.
17: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
18: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
19: Με λένε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
20: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
21: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
22: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Άνετα, στυλάτα, μοδάτα ρούχα για κάθε μέρα ή για τις πιο ξεχωριστές στιγμές. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
19: Παπαστρούμφ και το στρουμφομωρό.
21: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
22: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. www.papagalino.gr.
21: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωριστήλ. Ώρα για Παπαγκαλίνο Center.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Λακάκια ήδη γίνεις.
23: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-51638.
24: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
25: Κάθε ώρα,
24: κάθε μέρα.
25: Madrid,
24: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Μαντρί 107. Λίγες διαφημίσεις, πολλά hits. Οι πιο μάτρες επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Επιτυχίες
0: back to back.
2: Not there.
3: Si un défait, no te veo más, se me di confianza, no era más visón.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
4: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
5: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
4: Και πιο αγκαλιαστά.
5: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Γεω η αγκαλιά στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
4: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
6: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
7: Ξέρω εγώ. Τι έχεις?
6: Ρε Κώστα, απλά ελληνικά. Έχω πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο, πλυντήριο αυτοκινήτων. Σου κάνω και καφέ. Τι έχω?
7: Τι έχεις ρε Μαρία?
6: Τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
7: Α, τόσο απλά.
6: Πρατήριο BP Πετσάβας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου. Τηλέφωνα 26 413 0 4993 και 6987 722 189.
8: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
9: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αγρινίου, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αγρινίου, Μπαϊμπά 10. Κέντια. Για πάντα.
10: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δακλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
11: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
12: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
11: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία να μην τα δούμε όλα.
12: Και το κρασί πού κολλάει?
11: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
13: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
14: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
13: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
15: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
16: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
15: Όχι.
16: Και αυτό το λέτε σύγχρονο?
15: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
16: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
15: Μα.
16: Τότε τι ασφαλές?
15: Η χώρη του όμως.
16: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας?
17: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
18: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44441.
19: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία.
0: Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών: Μπαρλίκα Σωτήρης, Παπούτσης Ξενοφώντας, Φαρμάκης Παντελής, Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
1: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
20: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας, με 40 χρόνια εμπειρία, με τη συνεργασία των μεγαλύτερων εργοστασίων, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, με τις καλύτερες τιμές, με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας, για επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων, για κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, για πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαιρισμού, για την μεγαλύτερη ποικιλία επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23-382 στο Αγρίνιο.
21: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
22: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
21: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Μεγάλη ποικιλία σε κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα με άρωμα Ελλάδας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
22: Η ποιότητα σε απόλυτη τις γεύσεις.
23: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβής Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
24: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
21: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.
4: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: baby, I'm a fireball.
1: Στις πρώτες μεταδόσεις, στα μεγάλα event, στο Facebook, στο Twitter.
2: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio
1: 107.
0: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
3: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
2: Από πού την είχατε πάρει?
3: Από το γυροδικείο!
4: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
3: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
4: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
5: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
6: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
5: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
6: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
8: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
9: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, 4,95. HD Color, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,49. Nivea αντιλιακό γαλάκτωμα, 50+, 9,98. Απλώστρα αλουμινίου, 18 μέτρα, 15,90.
10: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
11: Μόνο στα Supermarket Πριτσούλης. Supermarket Πριτσούλης, κοντά σας με 4 καταστήματα. Γοργοποτάμου 20, Εθνικής Αντιστάσεως 65, Αγίου Χριστοφόρου 1 και τώρα με νέο κατάστημα στη Δαγκλή 30.
12: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαποιημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
13: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28 311.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
15: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
16: Το βρήκατε.
15: Το βρήκατε.
16: NS95 Cafe Bar.
15: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
16: NS95 Cafe Bar.
15: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
16: NS95 Cafe Bar.
15: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410 30 70 64. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
16: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
17: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο. Μαράκι, καλημέρα.
0: Έφτιαξα καφέ, έλα.
18: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
0: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
19: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
0: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
20: Η μαγευτική θέα. Το γαλάζιο της λίμνης. Η μεσογειακή κουζίνα. Η αρχιτεκτονική του χώρου. Όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Aqua Terra. Ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ. Μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Aqua Terra. Στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Aqua Terra. Διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
21: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
22: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
23: Τι να φανταστώ?
22: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
23: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
22: Ακριβώς, πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
23: Και για τα μικρά μας?
22: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
24: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
22: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
25: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
22: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
25: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
22: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
26: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
27: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
28: Κάθε ώρα,
27: κάθε μέρα.
28: Madrid,
27: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτζελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
3: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε στην Αλφα Ζίγουρας ΑΕ στις 10 Ιουνίου στο Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 163 και 18 Ιουνίου στα Ιωάννινα, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
6: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
7: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
6: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
7: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
6: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
7: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
6: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
7: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
6: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
8: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
9: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
10: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
11: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
12: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότσι 4, Αγρίνιο. 6949 308 202. Σοφία Πετρίδη. Ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
1: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
13: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
1: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός σύλλογος Ηρακλής.
13: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα. Πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία. Παγκράτιο MMA.
1: Kickboxing. Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
13: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
1: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
14: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Θάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 55 829 και 6984 696582.
15: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
16: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
17: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
18: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
17: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50 008.
19: Όλα γύρω μας αλλάζουν. Εξελίσσονται. Αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 31 482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.

Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the competition sounds like. Ew. Hit music that keeps you up.

0: δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.

0: Μαντρίδιο 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
3: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Σε μεγάλους ζεστούς χώρους που τα αφήνουν να τρέξουν, να δημιουργήσουν, να ανθίσουν. Εκεί οι ομάδες είναι μικρές, γιατί κάθε παιδί αξίζει προσωπική φροντίδα. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
4: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
3: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες. Και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
5: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός οι Φραουλίτσες. Μια πανελλαδικά βραβευμένη δομή χάρη στη δική μας προσπάθεια και στη δική σας εμπιστοσύνη. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
3: Οι Φραουλίτσες. Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
7: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
8: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
9: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
8: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
9: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
8: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
9: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
8: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
9: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
10: Για να εμπιστευθείς κάποιον, πρέπει να σου αποδείξει την αξία του. Και εμείς το κάνουμε καθημερινά στην πράξη.
11: Supermarket Praxis Λιώτος. Για οικονομία στην πράξη και κέρδος σε κάθε σας αγορά.
10: Ένας σύγχρονος χώρος έτοιμος να σας εξυπηρετήσει.
11: Πάντα με τις μεγαλύτερες προσφορές
10: και τις πιο συμφέρουσες τιμές.
11: Στο Supermarket Praxis Λιώτος θα βρείτε ό,τι σκεφτείτε.
10: Από λαχανικά μέχρι κρέατα.
11: Από γλυκά μέχρι και καλλιντικά.
10: Μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
11: Ελληνικά κρέατα και πολλά κρεατοπαρασκευάσματα έτοιμα για μαγείρεμα.
10: Supermarket Praxis Λιώτος.
11: Σε Μύτικα, Κάλαμο και Αστακό.
10: Supermarket Praxis Λιώτος.
11: Οικονομία και ποιότητα
10: στην πράξη.
1: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641-028-311.
12: Πέτρο, βρήκες τελικά μπαταρία?
13: Βρήκα.
12: Στον Μαυρίκα. Και φορτιστή που ήθελες?
13: Και φορτιστή βρήκα και όχι μόνο.
12: Και αλλοκαθαριστήρες, λάμπες, καθαριστικά, καλύματα αυτοκινήτου και χίλια δυο άλλα αξεσουάρ βρήκα.
13: Πού?
12: Στον Μαυρίκα.
11: Ευρωπαϊκές μπαταρίες KBK και TAB. Μπαταρία 60 αμπερόρια 53 ευρώ. Μπαταρία 75 αμπερόρια 66 ευρώ.
12: Ιταλικοί φορτιστές Αβέλκο από 36 ευρώ.
11: Σετ πατάκια αυτοκινήτου από 15 ευρώ.
12: Τώρα και μεγάλη γκάμα αξεσουάρ αυτοκινήτου. Και αποθήκη με εργαλεία και είδη χρωματοπολίου σε τιμές κόστους.
11: Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζει. Αγρίνιο, κόμβος Αγίου Δημητρίου πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 2641-023-676.
12: Μπαταρία και αξεσουάρ. Φρίκα στο Μαυρίκα.
14: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
15: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
14: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε?
15: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε και εσύ.
14: Άμα προλάβω.
16: Τυροκομικά Βασιλείου.
17: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
16: Βρείτε μας. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
17: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
18: Όταν η ποιότητα παραμένει ψηλά, όταν η σωστή επιλογή εσπρέσο επιβάλλεται, τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο καφές σου. Memento Coffee Spot. Mrs. Rose.
19: Καφές με μοναδική γεύση.
18: 100% αράμπικα. 100% απόλαυση. Μια κορυφαία επιλογή εσπρέσο. Mrs. Rose by Memento Coffee Spot. Απολαύστε τον στον χώρο μας. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Η takeaway στο δικό σας. Για delivery, καλέστε τώρα. 26310-23433.
19: Memento Coffee Spot.
18: Ο καφές σου γίνεται απόλαυση.
14: Ε, κύριος! Σου έπεσε το κινητό! Έσπασε η οθόνη! Θες θήκη και τζαμάκι! Τι στο καλό ξένος είναι! Ε, Mr. Phone! Mr. Phone!
20: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
17: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
21: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
22: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55-895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
23: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 2641-026003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη. Η ποιότητα στην τροφή.
0: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
2: Κάθε ώρα.
0: Κάθε μέρα.
2: Madrid
0: Radio. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Mad Radio 107. Τώρα, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Mad Radio 107. It's a new hit.

0: 107,7.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά. Στο Αγρίνιο, το φαγητό αλλάζει επίπεδο και η καθημερινή μας απόλαυση γίνεται γκουρμέ. Στο Butter, ο σεφ μεταμορφώνει τα αγαπημένα σου πιάτα σε γευστική εμπειρία. Πρέμιουμ υλικά, λαχταριστές γεύσεις, ορεκτικά, σαλάτες, μπολς πατάτας με βελούδινες κρέμες και μους που δεν θα βρεις αλλού. Club sandwich, χορταστικά boxes και buckets, παιδικό μενού και καθημερινές εναλλαγές σε μαγειρευτά από επιλεγμένες πρώτες ύλες. Κάθε μπουκιά και μία έκπληξη. Χαριλάου Τρικούπη και Ανδρέα Παναγόπουλου 1 στο Αγρίνιο, η παράγγειλε εύκολα μέσω e-food. Butter. Butter by Chef Δημήτρης και Χαγιάς. Ανακάλυψε τη μαγεία του καθημερινού γκουρμέ.
2: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου στο Αγρίνιο. Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
3: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 47 999 και 6932 790 315 ή στο site μας το orino.gr.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Στην Κέντια κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αγρινίου αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αγρινίου, Μπαϊμπά 10. Κέντια, για πάντα.
6: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Γκόμβο Σικιάς.
7: Welcome Stores Σαράκης.
1: Πάμε γυάλα. Πάμε για καλύτερα.
7: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
1: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
7: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
1: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
7: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
1: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
7: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
8: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτιρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
9: Λιάμι Design Store. Ένας χώρος γεμάτος λάμψη, ομορφιά και υψηλή αισθητική. Μίνιμαλ κοσμήματα από ατσάλι, ασίμι και ημιπολίτιμους λίθους από Ελληνίδες σχεδιάστριες. Υπέροχες προτάσεις δώρων με αρωματικά κεριά και κεραμικά Euphoria Living για τη δημιουργία μιας υπέροχης ατμόσφαιρας. Λιάμι και για μοναδικές προτάσεις ομορφιάς με επαγγελματικό μακιγιάζ για κάθε περίσταση. Λιάμι Design Store. Σπύρου Τσικνιά 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-307242 και στο www.liami.gr. Glow today, glow every day.
10: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.

0: Radio.
1: Mad Radio.
0: 107.
2: Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.
3: Θέλω και τα μου αρουλάει. Empezó el verano. Fuego.

0: Mad Radio 107.
1: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς? Εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
2: Mad Radio 107.
1: Mad Radio 107. Mad Radio
3: 107.
1: Mad Radio 107. Το ακούς και το λες δυνατά.

0: 107.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
4: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
5: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 28 311.
6: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
7: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
6: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
7: Και το κρασί πού κολλάει?
6: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
8: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
9: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71, Αγρίνιο.
8: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
10: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
11: Το μέλλον δεν προβλέπεται. Σχεδιάζεται. Στο Φροντιστήριο Πρωτοπορία στηρίζουμε κάθε μαθητή με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ, αλλά και απόφοιτοι που διεκδικούν το επόμενο βήμα στις σπουδές και την καριέρα τους. Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Γιατί το αύριο είναι επιλογή. Και τώρα ένα ξεχωριστό προνόμιο για τους μαθητές της Α Λυκείου. Αν είσαι πρώτος ή πρώτη στα διαγνωστικά τεστ της Α Λυκείου, κερδίζεις δωρεάν φίτηση για έναν ολόκληρο χρόνο. Θερινή προετοιμασία από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου. Έναρξη χειμερινών μαθημάτων 1 Σεπτεμβρίου. Εκπαιδευτικός όμιλος Πρωτοπορία. Πορεία πρωτιάς. Τηλέφωνο 26410 48 284 και στο πρωτοπορία@frontistirio.gr.
12: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
14: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
13: Και πιο αγκαλιαστά.
14: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Γύρω η αγκαλιά στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410 21 560.
13: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορίνα Οικονόμου. Ένα από τα πλέον αξιόλογα ξενόγλωσσα σχολεία της πόλης.
1: Το σχολείο που βοηθά όλους τους μαθητές στην άριστη γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορίνα Οικονόμου. Το σχολείο το οποίο σέβεται τον αγώνα μαθητών και γονέων και προσαρμόζεται στις οικονομικά δύσκολες εποχές. Η πρόοδος των μαθητών μας στη ξενόγλωσση εκπαίδευση είναι δική μας ευθύνη.
1: Θα μας βρείτε στο Κεντρικό Σχολείο Σπύρου Τσικνιά 48 και στο παράρτημα Μάνου Κατράκη 19. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 39 350. Διεύθυνση σπουδών Κορίνα Οικονόμου. Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας San Francisco, USA.
15: Νέο παράρτημα Θεοτοκοπούλου 10, περιοχή Νέος Άγιος Χριστόφορος.
16: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
17: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
18: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
17: Όχι.
18: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
17: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείας.
18: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
17: Μα.
18: Τότε τι ασφαλές.
17: Η χώρη του όμως.
18: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
19: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
20: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 44 441.
21: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
22: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
23: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρικοϊάς Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρικοϊάς Signia. Ακουστικά βαρικοϊάς Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410 48 254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρικοϊάς Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
24: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς ευχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
2: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα. Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid, Madrid

Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου όπου

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών: Μπαρλίκα Σωτήρης, Παπούτσης Ξενοφώντας, Φαρμάκης Παντελής, Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
3: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
4: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
5: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
4: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
5: Για τις τιμές και τις προσφορές.
4: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
5: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
4: Τηλέφωνο 2645 26062.
5: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilefkada.gr.
4: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
6: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
7: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2641-091-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 2641-057-636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς
1: συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας.
11: Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσιλίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.

0: Radio
1: 107.
0: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Καλώς το μου, πώς περάσατε σήμερα?
3: Πήρα άριστα στη γλώσσα.
2: Μπράβο αγάπη μου.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
2: Υπέροχο αρακά.
3: Ούτε καν. Θα πάμε στο γυροδικείο και θα πάρουμε μακαρόνια με κιμά.
2: Και πού το έμαθες εσύ το γυροδικείο, Δεσποινίδα?
3: Έλα βρε μαμά, όλο το σχολείο το ξέρει.
2: Για νόστιμα σπιτικά μαγειρευτά που μιλούν όλοι για αυτά, γυροδικείο. Πεντανόστιμες προτάσεις φτιαγμένες με αγνά υλικά και μαμαδίστικη φροντίδα που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Και φυσικά με τα απολαυστικά τυλιχτά, σκεπαστές, σάντουιτς, μπέργκερ και hot dog. Γυροδικείο. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού Μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49049. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
3: Γυροδικείο. Μαγειρευτά σαν της μαμάς.
4: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
5: Ξέρω εγώ. Τι έχεις?
4: Ρε Κώστα, απλά ελληνικά. Έχω πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο, πλυντήριο αυτοκινήτων, σου κάνω και καφέ. Τι έχω?
5: Τι έχεις ρε Μαρία?
4: Τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
5: Α, τόσο απλά.
4: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο σταδίου. Τηλέφωνα 26 413 0 4993 και 6987 722 189.
6: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσαβάς.
7: Γερμανική υπεροχή Opel τώρα και στο Αγρίνιο. Opel Κατσανάκης. Νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel. Σας περιμένουμε για να γνωρίσετε από κοντά την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων Opel, καθώς και το υπερσύγχρονο συνεργείο μας. Opel Κατσανάκης στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 41 0 28 311.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν, όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 55 424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
10: Η μαγευτική θέα, το γαλάζιο της λίμνης, η μεσογειακή κουζίνα, η αρχιτεκτονική του χώρου, όλα σμίγουν για τη δική σας απόλαυση. Άκουα Τέρα, ένας χώρος που δεν μοιάζει με κανέναν άλλον. Με εξαιρετικά πιάτα από έμπειρους σεφ. Μοναδική ποικιλία κρασιών και δροσερά κοκτέιλ υπό τους ήχους χαλαρής μουσικής. Άκουα Τέρα. Στο καινούριο, στη λίμνη Τριχονίδα. Άκουα Τέρα. Διασκέδαση και χαλάρωση πανοραμικά. Σαββατοκύριακο και αργίες από τις 10 το πρωί.
11: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα».
0: Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
12: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
13: Κάθε ώρα,
12: κάθε μέρα.
13: Μαντρίδιο,
12: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Μάτζο Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αγρινίου, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αγρινίου, Μπαϊμπά 10. Κέντια. Για πάντα.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 40 χρόνια εμπειρίας. 10.000 ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Επαγγελματικός εξοπλισμός. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Σε έναν υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο 804 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία όλων των τύπων. Έπιπλα μπαρ, καφετεριών, ξενοδοχείων, κρεατομηχανές, ζυγαριές, ηλεκτρικές ψυσταριές, πλυντήρια πιάτων και συστήματα εξαερισμού. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με τις μεγαλύτερες ευκολίες πληρωμής. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 23 382. Κουρκούτας. 40 χρόνια πρώτος στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου.
6: Όταν η ποιότητα παραμένει ψηλά, όταν η σωστή επιλογή εσπρέσο επιβάλλεται, τότε το μόνο που χρειάζεσαι είναι ο καφές σου. Με Mento Coffee Spot, Mrs. Rose.
7: Καφές με μοναδική γεύση.
6: 100% αράμπικα, 100% απόλαυση. Μια κορυφαία επιλογή εσπρέσο. Mrs. Rose by Mento Coffee Spot. Απολαύστε τον στον χώρο μας. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Η takeaway στο δικό σας. Για delivery, καλέστε τώρα 26310-23433.
7: Με Mento Coffee Spot.
6: Ο καφές σου γίνεται απόλαυση.
8: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
9: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
8: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
9: Κρατικά αναγνωρισμένος στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
8: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
9: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτο επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
8: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: Radio
1: 107.
0: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Μαντρίδιο
3: 100. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις, στα μεγάλα event, στο Facebook, στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: σου μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει τις καλύτερες επιτυχίες.
2: Mad Radio 107.
1: Επιτυχίες μπροστά.

0: καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχία.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Madrid
3: Radio
4: 107.
3: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Madrid Radio.
2: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 1 στις πρώτες μεταδόσεις. Number 1 στα μεγάλα event. Number 1 στο Facebook. Number 1 στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου όπου και

Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the competition sounds like. Ew. Hit music that keeps you up. Oh.

0: σου μόνο επιτυχίες. Παίζει τις καλύτερες επιτυχίες.
1: Mad Radio 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.
2: Hey, I'm it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα. Madrid Radio 107. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.